κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

Θεός κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

ένα πάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι.

0: Ακουστικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

τσεκέτες. Πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίω.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας.

0: Δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελη Γιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Γύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρες

0: Ένωση Αγρινίου, ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα.

0: Έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
0: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
0: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
0: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν. Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
0: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση. Για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Γύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: 20 για την άνοια και 20 για τον αυτισμό. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους η Παύλος Πολάκης, Ρεναδούρου και Ρίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για ακριβό σχέδιο. 2 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν το γιοταχή που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και ανετράπη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σημείωσαν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ενοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen και από την τρίτη ο Lewis Hamilton.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
17: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω. Ξέρω να σου πω για την αντίστροφη μέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος βεβαίως θα πατήσει το κουμπί.
1: Ξέρω να σου πω γιατί θα γίνει τώρα ανασχηματισμός.
0: Τσουκουτσουκου πάλι ή κανονικός? Θα δούμε κανένα κανονικό.
1: Προχώρα εσύ και θα σου πω.
0: Εγώ ξέρω να σου πω για τα παντρέματα στην αριστερά και όταν εννοώ παντρέματα το εννοώ συναντήσεις σε γάμους.
1: Και εγώ ξέρω να σου πω γιατί δεν θα γίνει ένα σχηματισμός. Ισχύουν και τα δύο, μην κοιτάς έτσι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Πολύ κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, γιατί νομίζω να δουν την κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ και οι Νεοδημοκράτες να καταλάβουν πώς γίνεται κανονικά.
1: Έλα, ρε γατάκια, όλα.
0: Έλα,
1: αυτά
0: ρε,
1: τα έχει διδάξει το Πασόκ από το 90.
0: Ναι,
1: έλα τώρα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία σου είπα.
1: Έλα έτσι, τώρα. Έχει διδάξει το Πασόκ τώρα.
0: Και λένε ο άλλος καλά λόγια για τον άλλον. Όχι, να πεις αλήθειες, ρε φίλε, στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Καλά.
0: Δεν βγεις πάνω και να πεις αλήθειες.
1: Εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πραγματικά αισθάνεσαι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Ναι, βγαίνουν και τα λένε στα κανάλια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Θα έχουμε Σαμαρά, θα έχουμε ένα σχηματισμό, θα έχουμε γκάλωπ να διαβάσουμε.
1: Και πολύ τραγούδι.
0: Και πολύ πολύ τραγούδι, η μουσικοχορευτική εκπομπή. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Στην παραγωγή είναι η Τζέσι Αμπτουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο Κώστας Πανός και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Με τόσα κόμματα στο Σεριάνι δεν νιώθετε ότι οικονομήσατε? Δεν έχετε επιλογές?
1: Αυτή η ανωδική πορεία που είπε ο Μιλιώκας μάλλον δεν πήρε κύριε για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Αλλά είναι για τους καινούριους.
2: Λύρης ένταξης και υποδομή, διπλωματική ελιγμή. Από

0: Αντώνη, ότι βρήκαμε το soundtrack των εκλογών.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μέχρι τις εκλογές. Να παίζει με κάποιο τρόπο από κάτω. Ή χαλί, δεν ξέρω. Θα τα αλλάξουμε όλα.
0: Είναι το τραγούδι των εκλογών με διαφορά. 1998 Μιλιώκας, επίκαιρο σε όλα του, σε ό,τι περιγράφει μέσα. Είναι αυτά που θα ακούσουμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Διπλωματική λιγμή λέει μέσα, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
0: Αμυντική
1: το
0: θωράκιση.
1: Βλέπεις παντού. Το βλέπεις παντού. Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκατομμύρια θα δοθούν, παιδιά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, διάβασα σήμερα έναν τίτλο του καλού φίλου του Αντώνη Γκιώκα που έγραψε στο D-News και γράφει για τη χθεσινή κεντρική επιτροπή. Τα είπαν, ξεθύμαναν, μετρήθηκαν, νίκησε ο Φάμελος και πάνε για μπάνια. Από Σεπτέμβρη σύγκρουση και είναι όλη αλήθεια. Είναι όλη αλήθεια. Γιατί να σου πω κάτι, τα είπανε χθες, απλώς ξέρεις, κάνω τη σύγκριση στο μυαλό μου. Παλιά τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 32%, χθες τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 2%.
0: Κοίτα να δεις, καταρχάς πρέπει να πάνε να βρουν μικρότερους χώρους. Είναι τζάμπα λεφτά. Είναι τζάμπα λεφτά. Πάνε σε μεγάλους χώρους. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μου, κεντρική επιτροπή είναι. Μαζεύτηκε, έγινε.
0: Μαζεύτηκαν όλοι οι ψηφοφόροι.
1: Πήγε καταρχάς και ο Πολάκης που δεν είναι μέλος κεντρικής επιτροπής. Είδες υπεράνω Φάμελος, έτσι.
0: Αλλά στην ουσία σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο χωράει όλο το κόμμα πλέον το 1%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μαζί με τους ψηφοφόρους.
1: Είναι εκεί κάτω στο υπόγειο που είναι στενή. Εκεί τα κάνουν συνήθως. Είναι στενή η αίθουσα. Αλλά πραγματικά, γιατί.
0: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Ναι, εγώ θα σα το ρωτήσω τις απορίες, φίλε.
0: Θέλω να μου λύσει τις απορίες. ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ως κόμμα. Σε δύο μήνες θα υπάρχει σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ή θα μπει λουκέτο από την Κουμουνδούρου.
1: Σε δύο μήνες, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ναι, τον Αύγουστο.
0: Το Σεπτέμβριο. Θα πάει κάποιος στην Κουμουνδούρου το Σεπτέμβριο. Εκεί στο μεγάλο κτίριο το ροζ κόκκινο. Θα χτυπήσει κουδούνι. Διν. Θα το ανοίξει κανένας ή θα έχει λουκέτο απ' έξω.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θέλω να μου απαντήσει.
0: Θα βάλει λουκέτο πριν τις εκλογές.
1: Πώς το καταλαβαίνεις.
0: Αν γίνουν 10 Οκτωβρίου εκλογές.
1: Λέω τυχαία,
0: δεν ξέρω αν είναι Κυριακή. Λέω τυχαία το 10.
1: Η πλειοψηφία αποφάσισε πως θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτό που διευκρίνησε ο Φάμελος είναι το νοδικό χάρτη. Γι' αυτό οι άλλοι τα έχουν πάρει.
0: Υπάρχει περίπτωση η μειοψηφία που δεν θέλει να πάει στον Τσίπρα ή που δεν τη θέλει ο Τσίπρας να κάνει κοινωνικό στέκ την Κουμουνδούρου και να μείνει εκεί και να λέει έχω τη σφραγίδα και τα κλειδιά.
1: Υπάρχει περίπτωση να κάνουν το λάθος οι ΣΥΡΙΖΕΙ, να αρχίζουν να φεύγουν για τον Τσίπρα, να αδειάσει η Κεντρική Επιτροπή, να χάσει την πλειοψηφία ο Φάμελος και να πάρει τον κόμμα Πολάκης. Νομίζω από εδώ και πέρα θα λένε όλοι μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγουμε. Αλλά έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Άρα κάποιοι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι θα τα καταφέρουν.
1: Καταρχάς, πρόσεξε να δεις. Είπανε χθες να πάμε όλοι μαζί και με τον Τσίπρα. Το Τσίπρα δεν το ρώτησε κανείς. Ο Τσίπρας έχει πει δεν πάμε κανένα κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Άρα λοιπόν, πώς θα πας με τον Τσίπρα.
0: Μα πήγαινε ένας, έχει πάνω το κουδούνι, όχι ως κόμμα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι θα γίνει στο τέλος. Το καλύτερο ήταν ο Παύλος Πολάκης. Γιατί βγαίνει ο Παύλος Πολάκης και με τους άλλους και καταθέτει μια τροπολογία. Στην οποία λέει θα πάμε μαζί με την Κατσέλη, με τον Κοτζιά, με τον Τσίπρα, με όλους τους προοδευτικούς σχηματισμούς. Και βγαίνει και αποκαλύπτει ότι το 23, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Τσίπρας είπε στον παπά να στηρίξει τον Κασελάκη. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις και ταχώνεις τον Τσίπρα, λες μετά θα πάω με τον Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Προσχηματικό, λέω εγώ τώρα.
0: Ωραία. Άρα λύθηκε μια απορία σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη, γιατί μετά του ξύνιζε.
1: Αυτό είπε χθες ο Πολάκης. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο Τσίπρας.
0: Δεν διαψεύστηκε προς το παρόν από κάπου.
1: Δεν είχε απαντήσει ποτέ ο Τσίπρας στον Πολάκη όλη αυτή την περίοδο. Του ταχώνει πολλές φορές.
0: Μια άλλη απορία. Ωραία, μια άλλη απορία που έχω εγώ. Ο Τσίπρας έκανε το καινούριο κόμμα μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσε να διαγράψει από το προηγούμενο κόμμα τον Πολάκη. Δηλαδή, σου λέει, δεν καταφέρω να το διαγράψω, θα πάω να κάνω ένα καινούριο και δεν τον παίρνω μέσα.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολή αυτό.
0: Με καθυπερβολή το λέω, ρε, προφανώς. Προφανώς καθυπερβολή το λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι για να ξεφορτωθεί αυτός που δεν ήθελε, αντί αν τους έχει διαγράψει ως αρχηγός από το 19, θα σου λέγα εγώ, άντε βαριά το 21.
1: Το 23 βασικά, αυτό που έγινε με τις προγραφές.
0: Ναι, φτάνοντας.
1: Εκεί ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
0: Να το έχει κάνει νωρίτερα για να φτάσει στις εκλογές με ένα πιο κεντροαριστερό κόμμα, φαντάζομαι, σαν αυτό που δημιουργεί τώρα. Επειδή δεν κατάφερε να τα κάνει ποτέ όλα αυτά, οδηγήθηκε και υποδηγήθηκε το 23 και κάνει ένα καινούριο κόμμα για να το φτιάξει όπως θέλει, γιατί δεν μπορούσε να διαμορφώσει το προηγούμενο.
1: Κοίταξε να δεις. Το ότι πληρώνει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει δείξει πιο δυνατό χαρακτήρα εκείνη την περίοδο, το πληρώνει. Τώρα, να πεις ότι το έφτιαξε όλο αυτό γιατί δεν μπορούσε να διώξει τον Πολάκη.
0: Το λέω καθ' υπερβολή, το είπα. Προφανώς είναι και άλλα πέντε πράγματα.
1: Θα ήθελα να διώξει τον Πολάκη και έκανε την Ελλάς.
0: Έκανε την Ελλάς. Βέβαια, αν πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, θα είναι δώρο για το Μέγαρο Μαξίμ και θα λέει, ορίστε, ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Ναι,
0: θα προσπαθεί να συσπυρώσει με αυτό τους δικούς του που πάνε από εδώ και από εκεί.
1: Τώρα βλέπεις,
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Βλέπεις ΣΥΡΙΖΑ καθόλου στο κόμμα Ελλάς? Βλέπεις μόνο καινούργια πρόσωπα, έτσι.
0: Άμα τους δεις,
1: καμιά δεκαριά.
0: Συμφωνώ, απόλυτα συμφωνώ. Αλλά ταυτοχρόνως βγαίνουν και 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λέει είμαστε με τον Τσίπρα. Μην πούμε και ονόματα. Από να πούμε μόνο και Δίκογλου. Λέει είμαι με τον Τσίπρα.
1: Καλά. 15 στους 24.
0: Ωραία.
1: Λένε.
0: Είμαστε με τον Τσίπρα. Με κάποιο τρόπο, θες ένα μήνα πριν τις εκλογές, θες 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Με έναν τρόπο θα τους πάρει, αν υπάρχει αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και τη ίδια ζημιά δεν θα του γίνει αν ένα μήνα πριν τις εκλογές βγει η Νέα Δημοκρατία οριστανά ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει σήμερα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή που λέει ότι όποιος θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να εγγραφεί μέλος. myelas.gr. Τους εξισώνει με τους άλλους. Θες να γίνεις, κύριε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι βουλευτής, είσαι στέλεχος, παρετήσου και πήγαινε γίνε μέλος. Mm-hmm. Εγώ δεν θα κάνω συμφωνία μαζί σου ούτε που θα κατέβεις, ούτε που θα είσαι, ούτε θα έχεις προνομιακή μεταχείριση.
0: Στην τηλεόραση δεν θα καλέσεις αυτούς που ξέρεις. Άμα πάει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα βουλευτής και γραφτεί ως μέλος, εγώ σου λέω, τελευταίο μέλος στον Ελλάς. Και βγει στην τηλεόραση. Δεν θα παίζει ως μέλος του Ελλάς. Και θα βλέπεις ένα πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, γιατί η βιτρίνα θα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, σαφώς θα δεις 4-5 προβεβλημένους παλιούς να βγαίνουν μπροστά. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 άνθρωποι που βγαίνουν καινούργοι.
0: 10 ή 9, και τον Ιφούδη δεν τον βλέπω πολύ τελευταία.
1: Τον Ιφούδη, όχι, έχει βγει πρόσφατα. 10, 12, ξέρω εγώ πόσοι είναι. Άμα έχει διαμορφωθεί μια βιτρίνα και συμπληρωθούν και άλλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θα βγαίνουν ένα τομέα. Ας πούμε, υπάρχει ο Τζίμητρας, ο καθηγητής, ο οποίος είναι για τις διεθνείς σχέσεις, αρχίζει να βγαίνει κι αυτός. Νομίζω ότι μετά δύσκολα θα δεις βουλευτές που δεν είναι και της πρώτης γραμμής για να πεις ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω θα το προσέξει. Αν δεν το προσέξει, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, το 15-16%, που δεν είναι αρκετό για μένα από ένα σημείο και μετά, θα δεις να σκαμπανεβάσματα. Πασόκ. Θα θυμίσεις Πασόκ.
0: Και μια απορία που έχω.
1: Εσύ έχεις πολλές απορίες. Εσύ.
0: Εσύ δεν είναι το τι είμαστε. Δεν είναι απορίες είμαστε. Τα παιδιά της Νέας Αριστεράς τι κάνουν? Τα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι χθες έγινε ένας γάμος μετά την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκαν εκεί για το γάμο που έλεγα πριν Ζαχαριάδης Σκουρλέτης, που είναι τα άκρα, έτσι. Ζαχαριάδης που λέει πάμε στο Τσίπρα, Σκουρλέτης που δεν θέλει να ακούει για τον πρώην πρόεδρό του που ήταν και πρώην εκπρόσωπος. Δεν βρέθηκε άκρη, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα.
0: Είχαν χιούμορ αυτοί που έκαναν το γάμο να τους βάλουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι, ή αν δεν είχαν κάθισαν μόνοι τους στο ίδιο τραπέζι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα των συντακτών που λέει ότι εγώ θέλω το Γαβρί σαν Κελαρίδη στο κόμμα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Τι θα κάνεις, δηλαδή, θα τους διαλέξεις ή θα πάρεις όλη τη Νέα Αριστερά, αλλά σου λέει θα έρθει και ο Τσακαλώτος μετά. Μπιφ.
0: Το κάνει όπως ο Τσίπρας. Σου λέει θέλω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω αυτούς.
1: Είναι...
0: Γιατί ο Βαρουφάκης σου λέει, ο Τσίπρας είναι καλύτερος από μένα, λέει ο Βαρουφάκης.
1: Είναι
0: και
1: Ελλάς...
0: σίγουρα το λέει ο Βαρουφάκης. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σκέφτεται.
1: Είναι Ελλάς νούμερο 2.
0: Ναι, σου λέει, θα διαλέξω κι εγώ αυτούς που θέλω, δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας γιατί το κάνει?
1: Καλά το πάει ο Βαρουφάκης τότε.
0: Πιστεύεις ότι ο Βαρουφάκης δεν λέει μέσα του εγώ είμαι καλύτερος από τον Τσίπρα? Το λέει.
1: Είμαι καλύτερος από όλους, λέει ο Βαρουφάκης.
0: Άρα λοιπόν σου λέει, δεν θα διαλέξω. Διαλέγει ο Τσίπρας, δεν θα διαλέξω εγώ.
1: Διαλέγει τον Γαβρίλη, να δούμε τι θα απαντήσει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που δεν ακούσαμε χθες, το επιμύθι όλων αυτών, είναι το νορδικό χάρτη από τον Φάμελο, πώς θα πάει σιγά σιγά σε αυτό που είπε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ούτε απάντηση από τον Τσίπρα έχει, ούτε θα έχει νομίζω.
1: Και ο Φάμελος θα πάει για να γραφτεί μέλος.
0: Ναι.
1: Νέο μέλος, ο Κράτης Φάμελος.
0: Θα γραφτεί μέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να γραφτεί μέλος. Φαντάζομαι εντάξει. Για τα κορυφαία στελέχη θα υπάρχει μια πιο ειδική υποδοχή, ξέρω.
1: Από τα Σαλόνια στα Αλόνια.
0: Εντάξει, εσύ. Τώρα είναι στα Αλόνια.
1: Πρόεδρος του Βουλευτικού Κόμματος. Στη Βουλή βγαίνει πάνω, αυτά κάνει και μετά πάει ως ένα απλό μέλος. Δηλαδή...
0: Πρόεδρος του 2%, ξέρω εγώ.
1: 2% λένε δημοσκοπήσεις, αδερφέ.
0: Καλά, ρε, εσύ. Τις δημοσκοπήσεις ακολουθούμε. Συγγνώμη κιόλας.
1: 2%.
0: Εντάξει, τότε πες το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα εσύ.
1: Άμα κάναν μια ρελάς και μαζεύονταν πάλι όλοι μαζί, δεν γινόταν. Θα έχει πολύ γέλιο.
0: Το προσπάθησαν, αλλά δεν τους βγήκε.
1: Θα γίνει ρελάς.
0: Και αυτό το δώρο έκαναν στον Ανδρουλάκη.
1: Εγκεφαλικό Ανδρουλάκης μετά, που περνάει ωραία κι αυτός.
0: Ο Ανδρουλάκης νομίζω περνάει να έχει χειρότερα από αυτούς, γιατί αυτοί σου λένε έχουμε μια προοπτική, θα πάμε εκεί. Ανδρουλάκης, τέταρτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, άλλες τρίτες, άλλες τέταρτος.
0: Εγώ... Είναι το τέταρτος τέλος πάντων.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Ο Ανδρουλάκης πληρώνει τα λάθη που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δύσκολο να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Δεν νομίζω όμως ότι το κόμμα της Καριστιανού τελικά θα είναι τρίτο.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Το ξεφουσκώσει.
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα από όσα βλέπουμε καινούργια να δημιουργούνται, θα είναι αυτό που θα ξεφουσκώσει. Γιατί και δεν έχει τόσο ούτε συγκροτημένη βάση, προφανώς έχει, ούτε στελέχη που να μυρίζουν και να ξέρουν εκλογές να κάνουν έχει. Και κάποια στιγμή, όταν μπει στην αρένα με συγκεκριμένες θέσεις, με προτάσεις, δεν θα είναι τόσο εύκολη η ψήφος προς αυτό το κόμμα, όταν θα έχεις και άλλες επιλογές οι οποίες θα συγκρούνται μαζί της.
0: Μα πρώτα απ' όλα, εσύ έχεις δει πρόσωπα δίπλα της να βγαίνουν και να μιλάνε, να σου μείνει κάποιος, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ναι. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα το πρώτο θέμα, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, και έχει στο 30,8 τη Νέα Δημοκρατία, 15,7 τον Τσίπρα, 10,9 την Πλεύση Ελευθερίας και τέταρτο το Πασόκ, 10,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,8.
1: 10,9 είναι Καριστιανού τρίτη.
0: 10,8 είπε. 10,9 είναι Καριστιανού.
1: Πλεύση Ελευθερίας.
0: Α, όχι. Είπα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Πασόκ 10,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Από πάνω είναι το μέρα 25, 2,1.
1: Είδες ο Βαρουφάκης, σου λέει, πάρω και κάποιος από την Νέα Αριστερά.
0: Κοίτα να δεις, η φωνή λογική αντέχει. 3,7, Πλεύση Ελευθερίας, που είπα πριν, 5,8. Και Ελληνική Λύση 6,8. Τους έχει κάνει
1: ζημιά. Ελληνική Λύση χάνει από την Καριστιανού, λόγω Βόρειας Ελλάδας, γιατί η δύναμη της ελληνικής. Και καλά το διάβασε και Πλεύση Ελευθερίας. Είναι λίγο μίξ αυτό. Δηλαδή, γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές. Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου την πληρώνει προς το παρόν.
0: Ναι, ναι,
1: ο Βελόπουλος λόγω Βορείου Ελλάδος, γιατί εκεί είχε δυνάμεις, εκεί έχει δυνάμεις και Καριστιανού και Αντλή από εκεί. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, κόμμα διαμαρτυρίας, πιο αυθεντικό.
0: Πιο αυθεντικό.
1: Κόμμα διαμαρτυρίας, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι. Πας στο αυθεντικό αντισυστημικό.
1: Ναι, δεν πας.
0: Πας.
1: Και είναι και μια πιο εύκολη ψήφος. Λες. Εντάξει.
0: Κάτσε, θα δεις και κανένα κόμμα Πολάκη σε λίγο καιρό μέσα. Ετοιμάσου.
1: Ο νέος
0: τυχόν πάνε στον Τσίπρα οι άλλοι, χωρίς να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Πολάκη.
1: Φαντάζομαι να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και για να είναι σίγουρος, δεν θα γίνει μπέρδεμα να το πει ΣΥΡΙΖΑ. Παύλα Πολάκης.
0: Εγώ πίστευα πάντως. Πιστεύω πως τον Τσίπρα θα το συνέφερε να έχει το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Για αυτούς που έρχονται και λένε ότι έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Δείτε τον.
1: Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό άφησα.
0: Αυτό άφησα. Εγώ είμαι η Ελλάς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλή τραγωδία,
1: Ναι.
0: Και πολύ ανασχηματισμό.
1: Ναι.
0: Και Αντώνη Σαμαρά.
1: Καλά, εννοείται.
2: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
2: Η ΒΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είχε κλείσει ευρύτερη περιοχή γύρω από το Σύνταγμα λόγω ποδηλατικού αγώνα. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της Αντιδρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφία.

δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Και κάπου σε αυτό το σημείο τραγουδιού άνοιγε τα χέρια του πάνω στην πίστα ο Ανδρέας Παπανδρέου χορεύοντας το ζεϊμπέκικο. Αυτό, Αντώνη, είναι το παραδοσιακό Πασόκ.
1: Είσαι βαθιά Πασόκ εσύ, έτσι.

0: θυμάσαι αυτά, ήσουν μικρός.
1: Μικρός ήμουν.
0: Αλλά θυμάσαι αυτά.
1: Τι άλλο υπήρχε εκείνη την εποχή?
0: Τι άλλο υπήρχε?
1: Η πακτολή χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει.
1: Που πήγαιναν?
0: Τα πακέτα.
1: Τα πακέτα. Τα πακέτα Ντελόρ.
0: Πακέτα Ντελόρ.
1: Αυτά που ήταν για να αναβαθμιστεί η χώρα, ξέρεις.
0: Αναβαθμίστηκε η χώρα που ζούσαμε με χρυσά κουτάλια.
1: Για λίγο. Γιατί μετά.

0: Μαργαρίτα Σακελαρίου μεγάλωσαν γενιές και γενιές Πασόκων.
1: Κοίταξε, αυτά τώρα, Γιάννη μου, άλλαξαν.
0: Α, για πες.
1: Άλλαξαν. Πλέον.
0: Ξέρεις για το καινούριο Πασόκ.
1: Το Πασόκ το καινούριο τραγουδάει Αναβύση. Άκου.
2: Πίσω από τη γλάστρα με

0: Η πάψη καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψη καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
1: Νέος ύμνος.
2: Νέος ύμνος, νέα σημαία Βάση Αναστασίου. Και καλήφωνος θα έλεγα.
1: Τι μπουμπούκι είναι αυτό.
2: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ποιος το λέει καλύτερα τώρα.
3: Λες να ανοίγει τις συγκεντρώσεις στο Πασόκ έτσι, αν δουλάξει από εδώ και πέρα. Όχι με Βύση, με Βάση Αναστασίου.
2: Δίνει ιδέες η Βάση Αναστασίου και νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση να δούμε ποιος το λέει καλύτερα.

0: ξανά να έρθεις και έχει πάψει καρδιά σαν τυπέλου. Στους ψηφοφόρους του πώς θα τα αποχαιρώσουμε.
1: Ναι, με τη μουσική από κάτω ήταν καλύτερα από
2: πριν. Ναι, ξεκάθαρα. Το έφτιαξε ο Κώστας Φανός.
1: Υπέροχος. Και να σου πω κάτι, λέει πάει στο Πασόκ. Εγώ νομίζω ότι θα πήγαινε στη σχέση Δούκα Ανδρουλάκη.
2: Ω, τι είπε τώρα.
1: Γιατί ο Δούκα είναι σαν να έχει φύγει. Και να του λέω, άμα θε, γύρνε, γιατί.
2: Πρώτα θα φύγει ο Δούκα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, λε.
1: Ο Δούκα θα γραφτεί στον Ελλάς πριν τον Φάμελο.
2: Ρε, σύμπως να μπούμε στο Μάι Ελλάς, σύμπως είναι γεγραμμένος.
1: Λε. Χάρη Δούκα, νέο μέλος Ελλάς.
2: Λοιπόν.
1: Εσύ πιο κοντά είναι στο Τζίπρα παρά στον Ανδρουλάκη ο Δούκα.
2: Νέο ύμνο.
1: Απορώ τι κάνει ο Ανδρουλάκη.
2: Η
1: με
2: εκπομπή.
1: Την περίπτωση του Δούκα.
2: Ναι, εντάξει. Του τάπε λίγο στην. Τι είχανε την Παρασκευή.

0: Πολιτικό συμβούλιο.
1: Πολιτικό συμβούλιο.
0: Ναι, τα έπανε λίγο, είχαν έναν έντονο διάλογο, έντονο τέλος πάντων.
1: Βοηθάει πάρα πολύ το Πασόκ στάση του Δούκα. Δείχνει δηλαδή δυναμική, ρε παιδί μου, το πιστεύουμε αυτό. Το πιστεύουμε μέχρι να πάμε στο Τσίπρα.
0: Συνεχίζει να τους πιέζει.
1: Θα ανοίγουν συνέδρια του Πασόκ έτσι με βάση Αναστασίου με μουσική από πίσω από κάτω.
0: Εντάξει, αν έχουν φαντασία, αν δεν έχουν φαντασία, ας μείνουν στα παλιά.
1: Ας μείνουν στο 10%, δεν φταίμε εμείς.
0: Εντάξει,
1: τώρα. Άμα δεν θέλουν να ανέβουν,
0: εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Πάμε για ένα σχηματισμό τώρα πριν να διαβάσω το Σταύρο. Έχει σκιαχτεί λίγο. Λέει: καλά απόγευμα, παιδιά. Σας ακούω και αναρωτιέμαι. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτούς της αριστεράς που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Παναγιά μου, σώσε μας. Εντάξει, Σταύρο. Εντάξει, Σταύρο, ηρέμησε.
1: Γι' αυτό υπάρχει
0: είναι
1: η επιλογή.
0: Είναι στο 15% ακόμα.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η επιλογή της Βάσκης Αναστασίου.
0: Έτσι, μπράβο. Μπορεί το Πασόκ να ξανανεύει. Άμα έχει και τέτοια τραγούδια. Ήρθε η σειρά μου να κάνω ερωτήσεις.
1: Μη μου, με τρομάζεις. Αντώνη, έχω έρθει διαβασμένος, ρώτα ό,τι θες.
0: Ανασχηματισμός.
1: Θα γίνει ή δεν θα γίνει.
0: Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μας μπέρδεψε στην αρχή.
1: Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Χθες, νωρίς το πρωί, η μετακίνηση Μαρινάκη από κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ήταν αυτό πάλι, γιατί ήταν... το σκέφτηκε αυτό, μπορείς να μου πεις.
1: Θα σου πω όλη την ιστορία. Χθες το πρωί ήταν 70-30. Mm-hmm. Το βράδυ
0: πήγε 69-40.
1: Πήγε 50-50.
0: Α, κατεβαίνει.
1: Κατεβαίνει. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα θα πάει στο Μαξιμού Μητσοτάκης και θα έχει και χρόνο στην πτήση από την επιστροφή από την Βοστόνη στην Αθήνα. Μπορεί και να πει, μην τα πολυμπλέξω τώρα, άσε να τα αφήσω να κάνω μόνο 2-3 προσθήκες εκεί που φεύγει.
0: Η σκέψη ποια ήτανε, τον ενόχλησε κάτι στο Μαρινάκι και σου λέει θα κάνω τον εκλογικό ανασχηματισμό αλλά δεν θέλω το Μαρινάκι πλέον βιτρίνα.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Γιατί και οι σχέσεις τους είναι πολύ καλοί και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι πετυχημένος ο Μαρινάκης στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερες πολιτικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό. Ότι τα έχει πάει καλά σε αυτή τη θέση. Απλώς η εικόνα που ξέρω εγώ είναι ότι την απόφαση την είχε πάρει από τις αρχές της εβδομάδας. Η συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη για να του πει ότι θα πας στο κόμμα, θα φύγεις από το Υπουργείο Μεταφορών και θα πας στο κόμμα, ήταν την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη είχε ένα πλάνο στο μυαλό του. Ότι θα βγει ο Κυρανάκης, θα πάει στο κόμμα γιατί θεωρώ ότι εκεί χρειάζομαι ένα νέο στέλεχος που θα τρέξει, που έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όμως στο Υπουργείο Μεταφορών, που όταν έγινε ως ξεχωριστή δομή, αποκτώντας αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, έβαλε ένα στέλεχος θέλοντας να δείξω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτό το Υπουργείο. Θέλω να έχω μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Έχει μεγάλη σημασία τον αφήνεις αυτόν να ελπίζει στο έργο του.
1: Θα σου πω. Έχει μεγάλη σημασία το Υπουργείο. Θα πρέπει να βάλω ένα άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και στέλεχος, το οποίο δείχνω ότι παραμένει αυτή η σημασία. Θα βάλω κάποιον που έχει πετύχει στη θέση ενός άλλου που έχει πετύχει σε αυτό το Υπουργείο, ο καθένας στον τομέα του. Και θα δείξω αυτή τη συνέχεια και με ένα στέλεχος της ίδιας γενιάς και με ένα στέλεχος που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να παραδώσει το έργο. Αυτή ήταν η σκέψη. Το πρόβλημα όταν μπαίνεις μετά στη διαδικασία να πεις ότι ο Μαρινάκης γεμίζει αυτά τα κουτάκια, άρα θα τον πάω εκεί. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αρχίζεις μετά στο δεύτερο σημείο και έχεις πάρει αυτή την απόφαση να λες ποιον θα βάλω κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι ότι για να το σκεφτείς αυτό πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου τον αντικαταστάτη.
1: Δεν το είχε κλειδωμένο στο μυαλό του.
0: Γιατί ακούω 4-5 ονόματα που είπες χθες το βράδυ στο δελτίο.
1: Ακριβώς επειδή δεν είχε κλειδωμένο τον αντικαταστάτη στο μυαλό του και είχε κλειδωμένο μόνο το Μαρινάκι εκεί, γι' αυτό υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις τώρα. Και υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση. Όχι στην κυβέρνηση, από κάποιοι συνομιλητές του Πρωθυπουργού που λένε παιδιά κρατήστε λίγο μικρό καλάθι μέχρι τη Δευτέρα γιατί μπορεί τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης να πει τελικά ότι δεν μου βγαίνει η αλλαγή στο θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου άρα θα βάλω έναν άλλον υφυπουργό στο Υπουργείο αυτό. Υπάρχουν ανάλογο προφίλ.
0: Μαρινάκηδες ξαφνικά.
1: Δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα μέχρι αυτή τη στιγμή γιατί ακριβώς.
0: Τι δεν είπες κάποια ονόματα στο δελτίο.
1: Αντίστοιχη Μαρινάκη δεν
0: είπες. Ναι, Μαρινάκη.
1: Όχι, όχι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει αντί για το Μαρινάκη στο Μεταφορών πηγαίνω να σου πω.
0: Όχι, όχι. Στο εκπρόσωπο τύπου.
1: Για εκπρόσωπο τύπου έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όλο αυτό το συζητάει από την Τρίτη Τετάρτη με έναν πυρήνα 4 ανθρώπων. Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Χατζηβασιλείου. Τάσο
0: καλή
1: Βασίλειο.
0: Περίπτωση.
1: Καλή περίπτωση,
0: ναι.
1: Αλλά όταν θέλεις να προετοιμάσεις την Προεδρία του 2027 και να δώσεις αυτή τη σημασία που θες να δώσεις, και όταν μέχρι και,
0: ναι,
1: την, μέχρι και την Παρασκευή, ναι, ο κύριος Χατζηβασίλειο ήταν σχεδόν κλειδωμένος στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα ξεκλειδώσει από αυτή τη θέση. Γιατί και, και ταιριάζει τα ΜΑΜ σε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο θες να το κάνεις. Δηλαδή, θες να κάνεις μια θέση για ευρωπαϊκά θέματα για να τρέξουν αυτή την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας.
0: Είναι και για άλλο όνομα. Καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου. Λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους εμπιστεύομαι τους αιρέους βουλευτές. Μην ακούτε ο ΠΚΠΕ και όλα αυτά.
1: Το δεύτερο είναι ότι το όνομα που έχει ακουστεί είναι η κυρία Σδούκου. Επειδή είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει και σε αυτή την περίπτωση. Ένα άλλο όνομα που έχει προταθεί πολιτικό στον Πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: είναι ο κύριος Ρουσόπουλος.
0: Εμπειρία.
1: Έχει εμπειρία. Εμπειρία. Αυτή τη θέση συμβολίζει κάπως και τους Καραμαλικούς. Μπορεί
0: αυτό
1: να συγκινήσει κάποιους,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με δεδομένη την κρίση που υπάρχει με τον Κώστα Καραμαλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω όμως κάτι που έμαθα εγώ χθες το βράδυ και δεν το έμαθα και από την Ελλάδα.
0: Από το έμαθες.
1: Από το εξωτερικό μου. Από το εξωτερικό μου ήρθε η πληροφορία. Και όμως μου ήρθε από το εξωτερικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πρόταση στον κύριο Ρουσόπουλο πριν περίπου 1-2 μήνες να αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής
0: μάλιστα
1: προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η πρόταση προς τον κύριο Ρουσόπουλο από τον Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι τώρα, και προφανώς τη συζητάνε, δεν νομίζω ότι τώρα θα τον κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι, ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Να
1: αναλάβει. Ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Ναι, ναι. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογική, ναι, η πληροφορία αυτή που μου έφτασε. Άρα και στον κύριο Ρουσόπουλο δίνω πλέον λιγότερες πιθανότητες. Ένα άλλο όνομα που είχε ακουστεί είναι του κύριου Κότσιρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν δεν θέλεις τελικά να ανακατέψεις το Μαξίμου, μπορεί ο κύριος Κότσιρας να πάει αυτό στο Μεταφορών.
0: Mm-hmm.
1: Ο νυν υφυπουργός οικονομικών, δηλαδή. Άλλο ένας τέλεχος που έχει εμπειρία και έχει εμπειρία σε ένα δύσκολο υπουργείο όπως είναι το οικονομικών. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία λοιπόν στο πάζλ του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι κάποιοι που λένε ότι μην ανοίγεστε πολύ για ένα σχηματισμό και μεγάλες δομικές αλλαγές. Μπορεί τελικά να γίνει αυτό που λέγαμε στο δελτίο την Παρασκευή, κάποιες σημειακές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές? Να πάει ένας υφυπουργός όπως ο κύριος Κότσιρας στο Μεταφορών. Να πάει ένας άλλος αντικαταστάτης του, να πληρωθεί η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή, και να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου στη θέση αυτή που λέγαμε σε Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν το λες ένα σχηματισμό.
0: Όχι.
1: Αυτό το λες σημειακές αλλαγές, κυριολεκτικά.
0: Και εκεί κάθεσαι και λες, μήπως πάει Απρίλιο για εκλογές, θα τα πούμε μετά για τις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτός ο ανασχηματισμός εκλογικός, ξέρω.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το σενάριο που έχει συζητηθεί, να πάει ο κύριος Θοδωρικάκος ως υπουργός επικρατείας στο Μεγάρο Μαξίμου.
0: Στο Μεγάρο Μαξίμου έτσι και αλλιώς θα πάει κάποιος, θα υπάρχει κάποια μετακίνηση.
1: Αν μείνει ο κύριος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν πάει στο Μεταφορών, ίσως πάρει έναν πιο επίσημο τίτλο ο κύριος Μπεκίρης, που ούτως ή άλλως τρέχει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, που είναι διευθυντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Διαφορετικά, αν πάει ο κύριος Θοδωρικάκος στο Μαξίμου ως υπουργός επικρατείας, μπει ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης εκεί, ανοίξει θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ίσως να μπορούμε να πούμε ότι φορτώνει τις μηχανές ο κύριος Μητσοτάκης για εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Δεν έχει ακουστεί.
1: Θα ήταν πολύ εκλογικό το σχήμα. Ναι. Με την είσοδο Θοδωρικάκου στο Μαξίμου,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει κάνει εκλογές με τον Μητσοτάκη το 19, έχει κάνει την καμπάνια του Μητσοτάκη το 15, τότε μιλάμε για έναν καθαρά εκλογικό ανασχηματισμό.
0: Δεν έχει ακουστεί τίποτα από βουλευτές, νυν βουλευτές, να υπουργο ή υφυπουργοποιούνται.
1: Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Σταμενίτη για τη θέση του κυρίου Ταγαρά. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και επειδή ακούγονται 3-4 ονόματα σε κάθε θέση, φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα κλειδωμένο. Εγώ γι' αυτό είπα ότι παίζει και να μην γίνει ένα σχηματισμός.
0: Ακούγεται και το όνομα του Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Για πού τον θες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, έχεις ακούσει, εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Το ρωτάω απλώς, μήπως επανέλθει.
1: Πώς τι?
0: Δεν ξέρω, είσαι υφυπουργός κάπου.
1: Οι άλλοι που, επειδή είπες πριν για τον ΟΠΚΠΕ, έχουν καθαρίσει αυτές τις υποθέσεις. Τελικά αποδείχτηκαν μούφα. Γι' αυτό όσοι επανέρχονται, επανέρχονται. Γιατί Δεν έστε και πουθενά όλο αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό είπα και εγώ.
1: Με τον κύριο Λαζαρίδη δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η ιστορία με το πτυχίο και όλη η φασαρία που είχε γίνει. Οπότε θεωρώ λίγο δύσκολο, Αντώνη μου.
0: Εντάξει, εμένα μου λείπει, γι' αυτό το είπα, καταλαβαίνεις. Και εσένα θα σου λείπει.
1: Τη λείπει στον καθέναν, ανοιχτή συζήτηση.
0: Εσένα θα σου λείπει, φαντάζομαι.
1: Αλλά μιλάμε για πιθανότητες. Άρα, κλειδωμένος ανασχηματισμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Αυτά τα δούμε Δευτέρα, Τρίτη.
1: Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Και επειδή η διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινωθούν Πέμπτη, έτσι όπως έχει βρωμήσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε διαρροές, πληροφορίες, συζητήσεις. Δεν νομίζω να αφήσουν όλη τη βδομάδα να κυκλοφορούν ονόματα και να ασχολούνται όλοι μόνο με αυτό και όχι με τη δουλειά τους. Άρα δεν θα απέκλεια Δευτέρα γυρίζω με Μητσοτάκη στο γραφείο. Λέει, παιδιά, οι αποφάσεις μου είναι αυτές. Τις ανακοινώνουμε σήμερα και τελειώνουμε.
0: Πας Μαξίμου αύριο το πρωί κατευθείαν.
1: Ό,τι θα πάω, θα πάω.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, τι θα βγει, θα το ξέρουμε το μεσημέρι. Εντάξει, κάτσε να προσγειωθεί με το καλό Μητσοτάκη, θα δούμε τι θα πάει. Έχει και briefing.
0: Μήπως θα μπουμπονίσει όλα γη και τελειώνουμε.
1: Είδες. Είδες.

0: νιώθεις, αρέ.
1: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Για να καταλάβεις πότε θα γίνουν εκλογές, θα ακούσεις ανακοίνωση κόμματος από το Σαμαρά, θα υπολογίζεις ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε 50 με 60 μέρες.
3: Εντάξει, μας έσκασε για αυτός ο άνθρωπος, θα το πει επιτέλους. Βγήκαν οι άλλοι δύο, το έπανε, το κάνανε. Και κάνανε τα πάντα άνω κάτω. Φαντάζομαι να βγει και ο Σαμαράς.
2: Το ίδιο με τον Σαμαρά με τους άλλους.
3: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά.
2: Αυτό σου λέω. Όταν ακούσει Σαμαρά και ανακοινώσει τις προθέσεις του, τότε να ξέρει ότι σε 50 με 60 μέρες θα είναι εκλογές.
3: Θα τον πάρει ο Μητσοτάκης πριν να του πει να κάνω εκλογές.
2: Εσύ πιστεύεις ότι ο Σαμαράς δεν έχει δυνατότητα πληροφόρησης?
3: Έχει δυνατότητα πληροφόρησης.
2: Να μου πεις, αυτοί οι πέντε τους οποίους εμπιστεύεται ο Μητσοτάκης λένε καλημέρα με τον Σαμαρά? Όχι.
3: Κάτσε μην.
2: Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε.
3: Μην διαρρεύσει ψέματα ο Μητσοτάκης. Ή να γελάει τώρα ο Μητσοτάκης. Να λέει αυτοί πιστεύω θα κάνω εκλογές τον Οκτώβριο.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
3: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Εγώ σου πει, θέλει να τις κάνει αργά. Αν θα τις κάνει τον Οκτώβριο, θα πάει να πει ότι θεωρεί ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Οπότε τις κάνουμε τώρα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Μπαίνει και βενζίνη στα 2,5 ευρώ.
3: Πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση πλέον ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα? Παίζει ακόμα.
2: Ένα 30% είναι, ναι. 70% για μένα είναι να κάνει. Υπάρχει ένα 30% να μην κάνει. Γιατί ο Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά για να ανακοινώσει αποφάσεις πρέπει να βγαίνει και ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Ο Σαμαράς τι κάνει? Κοιτάει να δει αν μπορεί να συμπληρώσει ψηφοδέλτια καταρχάς σε όλες τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχει νόημα να κατέβεις και να μην έχεις φουλ συμπληρωμένα ψηφοδέλτια. Επίσης, ο Σαμαράς, εγώ εκτιμώ ότι του λέει και ο Καραμαλής προχώρα. Δεν θα το πει ποτέ δημοσίως, πιστεύω. Αλλά όταν μιλάνε οι δυο τους, νομίζω του λέει αν χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαι εγώ, χωρίς να φαίνομαι.
3: Είπε στην ομιλία του αυτή ότι ούτε θέμα ηλικίας υπάρχει, ούτε τίποτα, έτσι.
2: Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που σε ομιλία του ξέφυγε από αυτό το μονότονο των εθνικών θεμάτων και πέρασε σε άλλα θέματα που και πιο πολύ πονάνε την κυβέρνηση, γιατί στα εθνικά δεν ξέρω πόσα μπορείς να προσάψεις, αλλά και ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα πολύ, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Μίλησε για οικονομία, έκανε προτάσεις για την οικονομία. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
3: Πρόγραμμα.
2: Ναι, και πρόγραμμα σε θέματα που είναι πιο αγγίζουν τον κόσμο. Και αν θες να τους προσεγγίσεις και θες την ψήφο τους, θα τους πιάσεις ακόμη περισσότερο. Άρα ότι έχει φτάσει ένα βήμα πριν, είναι ένα βήμα πριν. Δεν θα το ανακοινώσει σε χρόνο που θεωρεί ότι θα καεί. Γιατί φαντάζομαι να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο και να είναι όλα τα κόμματα σκακέρα από τώρα.
3: Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν. Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν.
2: Και αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, δεν ξέρω αν θα είναι κέρδος και για το Πασόκο Απρίλιος.
3: Θέλω να σου πω, φίλε Γιάννη, όπως τα έψαχνα, αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, η προϊστορία δεν συμφέρει καθόλου το Μητσοτάκη. Τρεις εκλογές έχουν γίνει τον Οκτώβριο και τις τρεις έχει κερδίσει το Πασόκ. 81, 93 και 2009.
2: Οι πιο πετυχημένες ήταν αυτές του 9.
3: Οι πιο
2: πετυχημένες. Τον τέλη Σεπτεμβρίου.
3: Σεπτέμβριο, λοιπόν. Το είναι 1-3 έχει η Νέα Δημοκρατία. Το 96 κέρδισε το Πασόκ, Σιμίτης.
2: Ναι.
3: Το 2007 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή. Και το 2015 ξέρουμε όλοι ποιος κέρδισε.
2: Ωραία. Άρα μήπως μπορεί εκεί να περάσει μπροστά.
3: Πρόσεξε να δεις ποιο μήνα συμφέρει το Μητσοτάκη για εκλογές. Νοέμβριος. Μόνο Νέα Δημοκρατία. 1974, εντάξει. Οκ, αυτονόητο. Και 77 αυτονόητο. Και 89 βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφτιαξε η κυβέρνηση.
2: Ο Νοέμβριος είναι δύσκολος μήνας για εκλογές, εγώ πιστεύω.
3: Ναι, και εγώ πιστεύω γιατί θα έχει περάσει και η ιδέα. Δεν έχει νόημα Νοέμβριος. Θέλεις Οκτώβριο.
2: Ή θα τις κάνεις τέλη Σεπτεμβρίου, ναι. Αρχές Οκτωβρίου.
3: Ναι, ναι.
2: Ή μετά κάνεις το σταυρό σου. Παίρνεις βαθιά ανάσα, αν είσαι κυβέρνηση. Και τις κάνεις Απρίλιο, Μάιο, μη σου πω.
3: Απρίλιο, ναι, εντάξει, όλοι νομίζω θα κάνουν το σταυρό τους, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπει ο Σαμαράς στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι το 25% τρεμοπαίζει πλέον στις πρώτες εκλογές. Και εκεί, άμα έχει και ο δεύτερος ένα 17-18%, έχει ένα καλό επιχείρημα να μπει, παιδιά, πάμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
2: Και να δεις, επειδή τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
3: Και σε αυτή τη ζωή κιόλας.
2: Και σε αυτή τη ζωή, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και ένα κόμμα. Γιατί ο δεύτερος μα πάει με 2-3 από κάτω. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού, Βαρουφάκη Κωνσταντοπούλου. Τέλειο. Τέλειο.
3: Εντάξει, νομίζω θα υπάρχει απόλυτη συνεννόηση αυτό που περιγράφεις.
2: Καταρχάς θα υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Θα έχουν το κοινό όραμα.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Η φωτιά και η ξερά χόρτα στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος, πατέρας 2 παιδιών, είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία στον αερολιμένα Χανίων. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Συνελήφθη στο Αίγιο ένας άνδρας καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Ο συλληφθής είχε σκοτώσει έναν ομογενή στην Αυστραλία. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Αίγιο. Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά περιστατικά, ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γιοταχή. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμα τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 27 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί 34 αλλοδαποί σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σεισμός έγινε θητός πριν από λίγο στην Αττική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 ρίχτερ και σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Περισσότερες πληροφορίες στα επόμενα δελτία ειδήσεων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι αυτή η σωστή σειρά για να συστηθείτε?
5: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά.
2: Και αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι θα του πείτε?
5: Δουλειά, δουλειές πολλές κάνω και έχω κάνει πολλές δουλειές και για βιοπορισμό κυρίως. Αλλά αν ήταν να πω ένα πράγμα, γιατί δεν μπορείς να πεις συγγραφέας και ιστορικός και αυτά και εκείνα, θα έλεγα ότι είμαι αφηγήτρια. Παλιά έλεγα ως ένα βαθμό ότι είμαι παραμυθού, αλλά νομίζω το αφηγήτρια είναι καλύτερο. Δηλαδή έχω σπουδάσει ιστορία, όταν διηγούμε την ιστορία είναι μια αφήγηση. Δεν μου αρέσει ο τίτλος ιστορικός, γιατί αυτά που έμαθα τα μεταφέρω, τα φτιάχνω.
2: Οπότε χρειάζεται να τα προσαρμόζετε κιόλας.
5: Βέβαια, φυσικά. Άλλωστε αυτή να πω είναι η δουλειά και του καθηγητή του Πανεπιστημίου που δεν είμαι, αλλά και του ξεναγού που είμαι. Δηλαδή ανάλογα με τον κόσμο που έχεις μπροστά σου, ανάλογα με το επίπεδο των ανθρώπων, με την καταγωγή των ανθρώπων, αν είναι Ελβετή ή Κρητική ας πούμε, οτιδήποτε, αν είναι αρχιτέκτονες ή δεν ξέρω τι, πρέπει σαφώς ο ξεναγός, και γι' αυτό είναι και απαραίτητος ο ξεναγός, για να σου δείξει πράγματα πρέπει να προσαρμόσει αυτά που έχει να πει στο επίπεδο των ανθρώπων που έχει να τους τα δείξει.

0: γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ακόμη και σήμερα είναι πολύ φωτεινή, πολύ καθαρή?
1: Πολλές. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα γιατί μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο. Είμαι πολύ τυχερή που μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο, γιατί ήταν τότε χωματόδρομοι. Παίζαμε στο δρόμο όλη την ημέρα. Θάλασσα, στο μπάτι αυτά. Αλλά από τις πιο ζωηρές ίσως αναμνήσεις που έχω, η μητέρα μου είναι από το Κάιρο. Είναι Καϊρινοί που λέμε, Αιγυπτιώτες. Από κοντά μας λένε οι Αιγυπτιώτες όταν είναι κάποιος από την Αίγυπτο. Και πήγαινα κάθε τόσο να δω τη γιαγιά μου. Και έτυχε μια φορά να είμαι εκεί, μικρό κοριτσάκι, πρώτη δημοτικού νομίζω πήγαινα, που έγινε ο βομβαρδισμός στο κανάλι του Σουέζ. Ήταν που είχε ο Νάσερ, είχε κρατικοποιήσει το κανάλι του Σουέζ, οπότε τον χτυπήσανε οι Βρετανοί, οι Ισραηλινοί, και θυμάμαι στο σπίτι της γιαγιάς να βάζουμε στα παράθυρα στρώματα και τέτοια για τον βομβαρδισμό, γιατί φοβόντουσαν μήπως βομβαρδιστεί και το Κάιρο, και αυτό το θυμάμαι έτσι πολύ έντονα. Ωραίο ήτανε, θέλω να πω.
0: Σαν εμπειρία.
1: για ένα παιδί.
0: Επειδή δεν έγινε τίποτε κακό στο τέλος, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό το ανακάτεμα που άλλαξε η όψη του σπιτιού, η κίνηση, οι ομιλίες, όλα αυτά ήτανε ωραίο. Δεν είχα καταλάβει τίποτα πώς και τι, αλλά μετά έμαθα πολλά.
0: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Όχι, γιατί το λέτε αυτό?
0: Κάποιοι είναι πιο ιδιαίτεροι, για να μην πω πιο ξεχωριστοί.
1: Ναι.
0: Νιώσατε ποτέ έτσι? Από παιδί κυρίως, όχι αργότερα.
1: Κοίταξε, από παιδί είχα ρίξει ύψος όσο είμαι τώρα, όταν ήμουν πολύ μικρό κορίτσι. Οπότε περνούσα και τις συμμαθητριές μου στο σχολείο ένα κεφάλι, το οποίο αυτό σε ξεχωρίζει. Είναι δυσάρεστο, δεν είναι ευχάριστο, γιατί είμαστε στο σχολείο, ας πούμε στην πρώτη γυμνασίο, όλες οι κοπέλες, βέβαια παρθεναγωγείο, και εμένα το κεφάλι μου έβγαινε, οπότε σε έβλεπε και ο καθηγητής κατευθείαν.
0: Και πού να κάνεις ζαβόλια.
1: Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και ναι, με αυτή την έννοια, μετά όταν ήμουν από παιδί πολύ μικρή, φορούσα γυαλιά, τα οποία δεν μ' αρέσαν καθόλου φυσικά, με λέγανε Τζαμαρία Κορομιλά. Τα παιδιά, που ξέρουμε ότι τα παιδάκια γενικώς έχουν μέσα τους έτσι ένα διαβολάκι.
0: Ένα φωνικό ένστικτο.
1: Το λέω διαβολάκι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε δεν φορούσα γυαλιά, αλλά αυτό με ξεχώριζε από τα άλλα τα παιδιά.
0: Εσείς όμως δεν νιώθατε διαφορετικοί?
1: Λόγω γυαλιών. Θα σας πω, μετά από πολλά χρόνια ο Κώστας Μητρόπουλος, ο πολύ σημαντικός, εξαιρετικός γελιογράφος στο Βήμα και στα Νέα, είχε ένα παιδί που φαίνεται ότι είχε και αυτό μοιοπία και έκανε πάρα πολλά σκίτσα με παιδάκια με γυαλιά, το οποίο ήταν μια πρώτη στην πραγματικότητα έτσι προσέγγιση αυτού που έχει γίνει τώρα και πάρα πολύ της μόδας πια, ότι να είμαστε διαφορετικοί κτλ. Νομίζω ότι ο Μητρόπουλος ήταν από τους πρώτους
0: που έκαναν συμπερίληψη,
1: που έκανε αυτό το πράγμα για το δικό του το παιδί.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας?
1: Το αντικείμενο.
0: Αυτό που δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Που είναι πολλά.
1: Αυτό που είπα της αφήγησης. Δηλαδή, εντάξει, σπούδασα ιστορία, σπούδασα φιλοσοφία, πήγα σχολή ξεναγών. Αυτά τα θεωρώ όλα χρήσιμα πράγματα, έτσι ώστε να διαμορφώσεις το δικό σου επαγγελματικό βίο, τη δική σου σταδιοδρομία, αλλά ταυτόχρονα για μένα και πιστεύω και για πολλούς άλλους ανθρώπους, να διαμορφώσεις και τη ζωή σου μαζί.
0: Ξέρατε δηλαδή τι δουλειά θέλετε να κάνετε?
1: Όχι ακριβώς, όχι από την αρχή. Απλώς, φέτος συμπληρώνω 60 χρόνια που εργάζομαι. Οπότε μία από τις πρώτες δουλειές που έκανα πριν από τη Χούντα, έκανα εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ, ΕΙΡ τότε, στο ΕΙΡ, δεν υπήρχε τηλεόραση, και ήταν στο υπόγειο του Ζαπίου, το οποίο δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, είναι κλειστό τόσα χρόνια. Εκεί πήγαινα κι εγώ, το 1966, είχα αρχίσει να δουλεύω από 16 χρόνων, είπαμε το 66 λοιπόν, άρα ήμουνα στην αγορά. Οπότε έκανα μια σειρά εκπομπές που ήταν επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους.
0: Ένα νέο παιδί δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Έψαχνε να βρει και εκείνο τι θέλει να κάνει και έλεγε και στους άλλους τι μπορούν να κάνουν.
1: Ναι. Μετά έγινε η Χούντα και σταμάτησα. Οπότε μπορώ να πω ότι πριν από 60 χρόνια είχα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: 60 χρόνια στο μεροκάματο, που θα έλεγε και ο Πολυκάκος.
1: Τουλάχιστον.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να βγείτε στο δρόμο για δουλειά τόσο νωρίς? Φαντάζομαι ότι μεγαλώσατε σε ένα σπίτι που κάποιος είπε «Μαριάννα, πρέπει να έχεις το δικό σου μισθό».
1: Όχι, απλώς εκείνη την εποχή, ξέρω και άλλους πολλούς ανθρώπους, ήταν μια μεγάλη ανάγκη να φύγεις από το σπίτι. Ήταν πολύ καταπιεστικά τα πράγματα. Είμαστε στη δεκαετία του 60. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που έζησα. Δηλαδή περνούσες, βρε παιδάκι μου, έξω από τον Brazilian και ήξερες εκεί πέρα ότι έπινε καφέ, ας πούμε, ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη. Αυτό έχει γράψει όλη μου τη ζωή. Αυτή η δεκαετία του 60 μέχρι το 67 ήταν για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εμένα με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή όταν πέθανε ο Χατζηδάκης είπα τώρα εγώ πώς θα ζήσω.
0: Εκεί που καθόταν ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, φαντάζομαι καθόταν και ο Εμπειρίκος και άλλοι άνθρωποι αυτής της γενιάς, αυτής της σχολής της διανόησης. Πώς τους ξεχώριζε ένα παιδί, πώς ήξερε τη φυσιογνωμία τους?
1: Ίσως κάποιος πιο μεγάλος να μας το έλεγε ότι αυτός είναι ο Γκάτσος. Τον Εμπειρίκο τον έβλεπα στο περίπτερο που πήγαινε να αγοράσει σιγάρα και ποτέ μου δεν τόλμησα να του μιλήσω. Και θυμάμαι κάποια φορά μετά τη Χούντα είδα ένα φίλο στο δρόμο και μου λέει πέθανε ο Εμπειρίκος και λέω πω. Αλλά ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω. Αλλά η δικιά μου γενιά είμαστε τυχεροί. Ζήσαμε αυτήν την εξαετία, επταετία ας πούμε του 60, ίσως του 58-67, πες μια δεκαετία από τη μια μεριά και από την άλλη εγώ θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου γιατί έζησα μια Ελλάδα πριν από τις πολύ μεγάλες αλλαγές. Την έζησα την Ελλάδα. Μια πολύ φτωχή Ελλάδα, αυτή που πολλοίς κόσμος τη βλέπει στο σινεμά ας πούμε, στο ελληνικό σινεμά, όχι σε όλο το σινεμά, όχι στα Δαλιανίδης, αλλά σε πολλά έργα, στον Μαυρογιαλούρο λέω κάπως έτσι. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί τα έζησα αυτά και επίσης ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ τα ταξίδια, δηλαδή γνώρισα την Ελλάδα από 6 χρονών. Από 6 χρονών ταξίδευα με τον πατέρα μου και έχω γνωρίσει μια Ελλάδα που αν τη διηγηθώ σε κάποιον μπορεί να είναι και στην εποχή του Μεσαίωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό σε πάρα πολλούς τόπους. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Γι' αυτό καμιά φορά κοιτάζω και εγώ το ελληνικό σινεμά λίγο να κλέψω μια εικόνα από αυτήν την καταπληκτική χώρα, την πάμπτωχη τότε, γιατί είναι μετά από τον πόλεμο και τον εμφύλιο, σε εκείνη τη δεκαετία του 50, αρχές του 60. Αλλά πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί μπόρεσα και έζησα το τέλος που, όπως το λέω εγώ, μιας εποχής που διαρκεί 50.

0: και από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και να μια άλλη σειρά. Αυτή η Ελλάδα σήμερα που έχει αλλάξει τόσο πολύ, αλλά την αναγνωρίζει κανείς, όχι μόνο στο σινεμά, αλλά και σε κάποια σημεία. Μπορεί να ταξιδέψεις κάπου σε ένα χωριό αυτή τη στιγμή και να υπάρχουν αυτά τα σημάδια ενός άλλου κόσμου που σήμερα δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αυτή η μετάβαση πώς έγινε? Γιατί έχω καταλάβει ότι μέσα από τη δουλειά σας ψάχνετε διαρκώς τη μετάβαση. Σας αφορά πολύ η μετάβαση από τον ένα κύκλο ζωής στον άλλον.
1: Αυτή η μετάβαση που λέμε τώρα δεν είναι μετάβαση, είναι το τέλος ενός κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέω το 5.000 χρόνια, ας το πούμε 3.000 χρόνια, αλλά είναι πράγματα τα οποία διατηρήθηκαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και σε διάφορες κοινωνίες, μικρές κοινωνίες, που το ένα ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε με τον καιρό της Χούντας, στα χρόνια της Χούντας, που είναι 1967-74, 7 χρόνια, που ήταν ακριβώς το πέρασμα από το ένα στο άλλο, έγινε πολύ απότομα. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια τελείως άλλη εποχή. Ήμουνα τις προάλλες στην Φλόρινα και κάποιος που έχει ένα εξαιρετικό εργοστάσιο με πιπεριές μας είπε ότι εμείς είμαστε 4 αδέρφια. Οι γονείς μας δεν κάνανε τα άλλα παιδιά γιατί ήρθε η τηλεόραση. Ακριβώς αυτή η ιστορία με την τηλεόραση, η οποία μπήκε κάποια στιγμή σε όλα τα σπίτια, άλλαξε εντελώς η ζωή. Μιλάμε τώρα για τα κινητά και για όλα αυτά τα καινούρια πράγματα.
0: Α, το μεγάλο Big Bang δηλαδή ήταν τότε όμως στην πραγματικότητα, όχι τώρα.
1: Ήταν η τηλεόραση η οποία έμπαινε στα σπίτια με τα σεμεδάκια που λένε διάφοροι φίλοι εκεί και άνοιξε ο κόσμος. Ήμουν τυχερή γιατί η δουλειά μου και η ζωή μου είναι ένα πράγμα. Δεν ξεχωρίζω δηλαδή τη δουλειά, δεν έχω και ωράρια και τέτοια. Και έτσι και την ξεναγική μου σταδιοδρομία που κράτησε νομίζω 50 χρόνια, από το 70 μέχρι πρόπερση, κάπως έτσι, που είπα κρέμασα τα παπούτσια τα ξεναγικά, και τα γραπτά μου και οι διαλέξεις που κάνω και όλα αυτά είναι όλο μαζί κομμάτι της ζωής μου.
0: Δηλαδή, είναι ένα μπραντ η Μαριάννα Κορομιλά, είναι επάγγελμα, είναι επιχείρηση, είναι ιδέα, είναι ιδεολογία, είναι αισθητική, είναι κομμάτι του πολιτισμού.
1: Εσείς τα λέτε αυτά, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτό κάτι. Απλώς θεωρώ ότι με τα πολλά χρόνια, δηλαδή έκανα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ 31 χρόνια. Ταξιδιωτική, αλλά με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, τι θα πει ταξιδεύω, θα πει μπαίνω, γνωρίζω. Δεν πάω τρεις μέρες στο Βουκουρέστι, πως έχει γίνει ο τουρισμός τώρα.
0: Άλλο το ταξίδι, άλλο ο τουρισμός.
1: Τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτή η εκπομπή με τα 32 χρόνια με υποχρέωνε να μελετήσω χιλιάδες πράγματα. Εκτός που ταξίδευα και πήγαινα στα μέρη και γνώριζα ανθρώπους, αυτός είναι και ο τεράστιος πλούτος που έχω. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι βαθύπλουτη και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να μοιράζομαι.
0: Δεν σας δόθηκε όμως, δεν σας χαρίστηκε η ευκαιρία, τη φτιάξατε μόνοι σας.
1: Τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Απολύτως τίποτα.
0: Άρα η ευγνωμοσύνη σε ποιον, στο σύμπαν,
1: όχι,
0: στην τύχη?
1: Είμαι τυχερή. Εντάξει, το κυνηγάς κιόλας έτσι, το επιδιώκεις.
0: Αλλά υπάρχει και η τύχη που διαμορφώνει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ναι, πιστεύω ναι. Και αυτό, οπωσδήποτε. Αλλά απ' την άλλη μεριά, το μεγάλο κέρδος είναι η επαφή με τους ανθρώπους, είναι η ευάθυνση, να μπορείς να μπεις παραμέσα στα πράγματα, έτσι. Εγώ αγάπησα τόσο πολύ τη Μέση Ανατολή, τη Σύρια, το Λίβανο, γιατί γνώρισα τους ανθρώπους. Τα μνημεία είναι πολύ ωραία, αλλά είναι και λίγο παγερά τα μνημεία.
0: Οι άνθρωποι τι διαφορά έχουν με εμάς, ας πούμε?
1: Είναι προκλητική αυτή η ερώτηση. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Έτσι σας το λέω τόσο απλά. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ίσως γιατί ήταν σε μια, ιδίως η Συρία, προτουριστική εποχή, προκαταναλωτική εποχή. Δηλαδή στη Συρία που τόσο πολύ αγάπησα από το 1970 που πρώτο πήγα, φαντάσου από το 70, στην πραγματικότητα είδα και χάρηκα και έμαθα πράγματα από αυτήν την τεράστια αρχοντιά της φτώχειας. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να ανοίγουν την παλάμη τους και να σου δίνουν 4 πικραμύγδαλα να σε κερνάνε. Αυτό. Να ανοίγουν τα χέρια τους για να σε βάλουν μέσα στο σπίτι τους, που το σπίτι τους μπορεί να είναι ένα ερείπιο ρωμαϊκό και μένουν εκεί πεντακάθαρο βέβαια. Και νομίζω αυτό, ότι έχουν αυτή την καλοσύνη που ενδεχομένως να υπήρχε παλιότερα στην ελληνική κοινωνία, αλλά που εκεί το ζεις είναι πάρα πολύ έντονο. Οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής έχουν μια χαρά. Θυμάμαι μια φορά στο Βέλγιο είχα γνωρίσει έναν πολύ ηλικιωμένο φωτογράφο, πολύ σπουδαίο, ο οποίος μου είπε: «Δεν θέλω να έρθω στην Ελλάδα, γιατί φοβάμαι μην απογοητευτώ, που θα περιμένω να περπατάω και να μου δώσουν ένα τσαμπί στα φίλη και να μην μου το δώσουν». Μην φανταστείτε τώρα αυτά που λέω, μην τα πάρετε σαν αθωότητες και φολκλωρικά πράγματα. Απλώς η ελληνική κοινωνία έχει περάσει πολύ γρήγορα σε άλλες φάσεις που θα τις έλεγα πολύ πιο ατομικές. Mm.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να του πείτε κάτι πιο ρεαλιστικό.
1: Ναι, ακατάληπτο, ακατάληπτο ναι. Το αφηγήτρια. Θα το έλεγα ή ιστορικός θα έλεγα ή ξεναγός, κάπως έτσι.
0: Αν λέγατε ξεναγός και ήταν αυτός ο ξένος άνθρωπος στην πόλη και ζητούσε τρία σημεία για να πάει γύρω από το Παναθηναϊκό στάδιο. Υπάρχουν που πρέπει να δει ένας άνθρωπος οπωσδήποτε στην Αθήνα.
1: Καταρχήν θα το έλεγα να πάει σπίτι του,
0: ναι.
1: Γιατί είμαι εντελώς εναντίον των τουριστών. Κυρίως όλο αυτό το πράγμα που βλέπω, ξέρεις, αυτούς με τις βαλίτσες,
0: με τις ρόδες.
1: Έχει αλλάξει ο ήχος της πόλης, έχει αλλάξει το χρώμα της πόλης, έχει αλλάξει ο ρυθμός, έχει αλλάξει η κινησιολογία, έχουν αλλάξει τα μαγαζιά. Πια στο σπίτι μου δεν έχω ούτε μανάβικο, ούτε μπακάλικο. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ αρκετά πιο μακριά και κακό. Έκλεισε το κρεοπωλείο και ξέρεις, ή γίνονται αυτά καφέ, ή ανοίγουν και κλείνουν μετά από λίγο καιρό, ή δεν βρίσκουν νοικιαστές να τα δώσουν όσο ακριβά τα ζητάνε. Έχει αλλάξει το σύμπαν και στη δική μου την συνοικία που είναι το Παγκράτη, αλλά σε όλη την Αθήνα και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Το θεωρώ τόσο αντιαισθητικό. Εγώ θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι μια εισβολή η οποία μπορεί να είναι και χειρότερη από την εισβολή κατακτητή. Γιατί στον κατακτητή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιδρά. Ενώ στον τουρίστα ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας κατεβάζει τα βρακιά του. Γιατί ο τουρισμός είναι μια πολύ ευαίσθητη βιομηχανία, να την πω, η οποία δεν μπορείς να ξέρεις αύριο τι πρόκειται να γίνει. Ποιος φανταζόταν ότι η Ρωσία θα έμπαινε στην Κρυμαία και θα σταματούσαν τα κρουαζιερόπλια να μπαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα και ξαφνικά να έρθουν στη Θεσσαλονίκη? Ή το αντίθετο. Εγώ είχα φίλους στην Κρυμαία, Ουκρανούς, που είχαν τουριστικά γραφεία και ξαφνικά πάψανε οι κρουαζιέρες. Δηλαδή, από τη μια μέρα στην άλλη, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι ο τουρισμός. Το βλέπουμε και τώρα τι γίνεται στο Ντουμπάι, στο Κουβέιτ, σε όλα αυτά τα μέρη. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι έχουμε στηρίξει τα πάντα, δηλαδή σε αυτό το μονοπωλιακό κομμάτι.

0: Έχω την εντύπωση ότι για εσάς το ταξίδι είναι εκείνος ο περιηγητής που είχε ένα σακίδιο στην πλάτη του και έκανε την καταγραφή του και
1: ναι,
0: ήταν ευγενής με τον τόπο τον οποίο επισκεπτόταν. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια, υπάρχει μόνο σε κάτι αναγνώσματα παλιά.
1: Πριν από πολλά χρόνια έκανα μια σειρά εκπομπές στο Sky που λεγόταν «Ταξιδεύοντας στην Ανατολή, το ταξίδι της επιστροφής». Καταρχήν να πω ότι δεν έχω πάει στη Λατινική Αμερική, δεν έχω πάει στην Ιαπωνία. Ταξιδεύω στον χώρο μας.
0: Ανάμεσα Ανατολή και Δύση.
1: Πολύ περισσότερο Ανατολή. Θεωρώ την Μεσόγειο. Η χώρα μου είναι η Ελλάδα, ο ευρύτερος κόσμος είναι Μεσόγειος. Με τα Βαλκάνια που έλεγε και ένας φίλος, δεν μπορώ, δεν αντέχω τη ζώνη του λαδιού, έτσι που λέμε η ζώνη του λαδιού, και μετά αρχίζει η ζώνη του βουτύρου στα Βαλκάνια, έτσι. Εμείς είμαστε η ζώνη του λαδιού, με ξέρεις τη Μαύρη Θάλασσα που αγαπώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει, έχουν αλλάξει φοβερά. Καταρχήν τώρα δεν μπορώ να πάω, ναι, πού να πάω, στο Λίβανο. Οπότε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα τα ζω μέσα από τα βιβλία και τα διαβάσματα και τη μουσική.
0: Προποντίδα, Κεράτιος, Βόσπορος, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Συρία, Αθήνα. Τι θα διαλέγατε αν υπήρχε αυτή η επιλογή?
1: Πού θα ζω?
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα.

0: στην Αθήνα.
1: Αδιαπραγμάτευτα.
0: Ναι. Ονειρευόμουν στα νιάτα μου να πάω να ζήσω στο εξωτερικό, γιατί με βασανίζει, με ταλαιπωρεί η ελληνική καθημερινότητα πάρα πολύ. Στενοχωρία με φρικτά κάθε μέρα που βλέπω τα σκουπίδια. Όταν βλέπω σκουπίδια και βλέπεις παντού τα σπασμένα πεζοδρόμια και πολλά άλλα πράγματα, και ονειρευόμουν να πάω να ζήσω έξω. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο τόπος, εγώ θεωρώ, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως πρόσφυγες που έχω δει, που φέρουν την πατρίδα τους μέσα τους, κυρίως οι πρώτες γενιές που πια δεν υπάρχουν, φέραν την πατρίδα τους μέσα τους, και εγώ αυτούς ευγνωμονώ, γιατί μου μάθαν την πατρίδα τους όντας πρόσφυγες, όντας ξενιτεμένοι. Και έτσι πιστεύω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι φέρω την Ελλάδα μέσα μου. Δηλαδή την ώρα που κολυμπάω στη θάλασσα, αισθάνομαι γύρω μου αυτά τα 5.000 χρόνια.
1: Αυτό το λέει η ωριμότητα της ηλικίας.
0: Όχι.
1: Α, το νιώθατε πάντα έτσι.
0: Πάντα το ένιωθα έτσι. Πάντα το ένιωθα έτσι. Ναι. Ναι.
1: Αυτή η συνομιλία με το χρόνο πώς έχει προκύψει στη ζωή σας? Έτσι λειτουργεί το μυαλό σας, ίσως?
0: Μπορεί, ναι. Είχα έναν παππού όμως, το Γιώργη. Να πω ότι κατάγομαι από μια οικογένεια γραμμάτων. Ο παππούς λοιπόν ήταν ιστορικός και βιοποριζόταν ως δημοσιογράφος στην Καθημερινή, που την είχε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Βλάχο. Ο παππούς ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έξω καρδιά, έπινε ρετσίνα, ήταν θαυμάσιος και διηγόταν μόνο ιστορίες. Δηλαδή δεν έχω ακούσει από τον παππού κάτι άλλο παρά, ναι, έλεγε συμπό που γελούσε. Πρώτα άρχιζε γελώντας. και έλεγε, α, σήμερα θα σας πω για την Άννα Κομνηνή.
1: Α, τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι, ναι, εγώ 7 χρονών. Μετά από την Κομνηνή τρώγαμε κιόλας. Το άρεσε πάρα πολύ το κατσίκι, ναι, έπινε κρασί, γελούσε και έλεγε, λοιπόν, ο Πισίστρατος είχε μία γυναίκα στρίγκλα, έλεγε. Τον αγαπούσα και πολύ τον παππού. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός ιστορικός και δημοσιογράφος. Με έβαζε από 2 χρονών που ήμουνα. Τότε όταν αγόραζες βιβλίο, τα βιβλία είχαν άκοπα τα φύλλα. Ήμουν 2 χρονών. Μου έδινε μαχαίρι για να κόψω τα φύλλα. Και ας το πω, έτσι κάπως μεγάλωσα.
1: Και έτσι κάπως προέκυψε η Μαρία των Μογγόλων. Σαν φυσική εξέλιξη, σαν φυσική συνέχεια.
0: Ναι, από την αγάπη μου, από την ανάγκη μου να θέλω να αφηγηθώ. Αυτό που λέω, που είμαι αφηγήτρια τελικά. Με δυσκολία τα έγραψα τα βιβλία που έγραψα, γιατί ταυτόχρονα βιοπορίζεσαι, άρα πρέπει να δουλεύεις. Και είναι πολύ δύσκολο να γράφεις. Μου παίρνει χρόνια, πολλά, για να γράψω ένα βιβλίο. Αλλά μου είναι και πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Και μέσα σε αυτά τα χρόνια ζείτε παράλληλα τη ζωή σας, ή πρέπει να απομονώνεστε και να συνομιλείτε μόνο με αυτά τα πρόσωπα της ιστορίας?
0: Σε μεγάλο βαθμό έτσι, ναι. Σε μεγάλο βαθμό απομονώνομαι. Είμαι και σπιτόγατος φοβερός. Είναι αυτό το περίεργο, δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι εγώ, που έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα ταξίδια και μελετώντας τον τόπο, γιατί η μεγάλη αγάπη μου είναι η γεωγραφία. Πρέπει να ξέρεις τη γεωγραφία, αλλιώς η ιστορία δεν έχει κανένα νόημα. Και επιπλέον η ιστορία αλλάζει, ενώ η γεωγραφία δεν αλλάζει. Είναι το πιο σταθερό πράγμα που έχουμε, είναι αυτό, ότι μπορούμε να δούμε. Τώρα εντάξει, βλέπουμε αυτά τα τέρατα μπροστά μας, αλλά πίσω από εκεί πέρα είναι η θάλασσα, και ήταν πάντα η θάλασσα. Και ο Φάληρος, εμένα μου αρέσει πολύ ο Φάληρος, γιατί ήταν ένας από τους αργοναύτες ο Φάληρος. Ήταν εξαιρετικός τοξότης που τον πήραν οι αργοναύτες μαζί στη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ότι το βλέπεις και το βλέπεις αυτή την ώρα που αρχίζει να σκοτεινιάζει ή που είναι ξημερώματα. Μου είπατε πριν τι θα έλεγα σε έναν ξένο, 3 σημεία στην Αθήνα. Το ένα που θα του έλεγα είναι να καθίσει κάπου να δει τη Δύση. Είναι εξαιρετικές οι Δύσεις στην Αττική. Είναι εξαιρετικές. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, τελείως άλλο πράγμα. Η Θεσσαλονίκη χρυσίζει ολόκληρη. Είναι ο Όλυμπος. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Η Αθήνα πάλι έχει αυτά τα απίστευτα χρώματα. Προχτές είχε κάτι ροζ μοβ. Πήρα μια φίλη μου τηλέφωνο, της λέω, βρε παιδάκι μου, βγες από το γραφείο σου έξω να δεις τα χρώματα.

0: Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Παρατήσατε ένα μεγάλο ταξίδι, κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι?
1: Ναι.
0: Έγινε αφορμή ένας άνθρωπος για να κάνετε ένα ταξίδι?
1: Ναι, είναι πολύ προσωπική αυτή η ερώτηση, αλλά ναι, άλλαξα μία φορά πολύ σημαντικά. Δηλαδή ήταν να πάω να σπουδάσω στην Αγγλία και πήγα να σπουδάσω στη Γαλλία.
0: Α.
1: Ναι, αλλά ο έρωτας δεν ήρθε στη Γαλλία.
0: Αυτά τα σενάρια που γράφει η ζωή όμως.
1: Και έτσι έμεινα εγώ στη Γαλλία να σπουδάζω, ενώ είχα τα πάντα, όλα αυτά που πρέπει για να πάω στην Αγγλία. Επειδή με ρωτήσατε αν άλλαξε η ζωή, ναι, άλλαξε η ζωή μου, αλλά τελικά η Γαλλία είχε καλά πράγματα. Είχα εξαιρετικούς καθηγητές στο πανεπιστήμιο, εξαιρετικούς καθηγητές που με έμαθαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την ιστορία και την ιστορική γεωγραφία. Εκεί κατάλαβα τη σπουδαιότητα της γεωγραφίας και άρχισα να κοιτάζω τα ποτάμια, τις λίμνες, όχι τη γεωγραφία που κάνουμε στο σχολείο, έτσι να εξηγούμαστε, την μικρογεωγραφία, το κλίμα, πώς επηρεάζουν όλα αυτά. Πάντα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο Ιπποκράτης πήγε και έζησε 3 χρόνια στη Θάσο για να μελετήσει το κλίμα της Θάσου, πώς επηρεάζει, ο Ιπποκράτης λέμε έτσι, πώς επηρεάζει τον ψυχισμό και την υγεία των ανθρώπων, και έζησε 3 χρόνια στη Θάσο. Αυτά λοιπόν τα πρωτοάκουσα στη Γαλλία. Επίσης στη Γαλλία με αυτούς εξαιρετικούς καθηγητές που είχα, φεύγοντας από την Ελλάδα που ήταν χούντα εκείνη την εποχή, είδα ότι όσο πιο σημαντικός επιστήμονας είσαι, κυρίως δάσκαλος, τόσο πιο σεμνός είσαι. Αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί έφευγα από εδώ που ήταν το πανεπιστήμιο και πήγα και άκουσα ανθρώπους να λένε ότι σας ζητώ συγγνώμη, ακόμα δεν έχω μπορέσει να μελετήσω το σύγγραμμα 2 φοιτητών στην Αμερική και έτσι δεν μπορώ να σας αναπτύξω το τάδε θέμα. Και λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα ο Πιέρ Βιλάρ, ας πούμε, να λέει τέτοια πράγματα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.

0: Ιστορικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη διαδρομή σας, θέλοντας και μη ακολουθούσατε μια ιστορική εξέλιξη.
1: Ναι, νομίζω, αιμονικά θα το πω έτσι κάπως αυτό, ότι για μένα η Χούντα αυτά τα 7 χρόνια, γιατί έπεσε πάνω και στο τέλος, τέλος πάνω, ναι, σε εφηβεία, ας πούμε έτσι, η τάξη μου τότε, όταν έγινε 21 Απριλίου του 67, ήταν πενθήμερη εκδρομή. Άρα, ας το πω, φάγαμε στο κεφάλι αυτά τα 7 χρόνια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας, και αυτό είναι κάτι που με σημάδεψε σε όλη μου τη ζωή. Σέβομαι και εκτιμώ ανθρώπους ανάλογα με τη στάση τους που είχαν στον καιρό της Χούντας. Μέχρι σήμερα, είτε ζουν είτε δεν ζουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά η επταετία άλλαξε πάρα πολύ τους ανθρώπους και την ελληνική κοινωνία πολύ.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό από άνθρωπο της γενιάς σας, να φεύγει δηλαδή από τον εαυτό του και να διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι άλλαξαν.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί, δεν μπορώ να το αναλύσω, αλλά σαφώς η ελληνική κοινωνία πέρασε μέσα από αυτά τα 7 χρόνια, ας πω μόνο ένα πράγμα, που είναι η αισθητική. Η αισθητική της παραδοσιακής κοινωνίας που ήταν μέχρι τότε περίπου έτσι, ας πούμε μέχρι το 50, 55, 60 και πέρα, θα το πω λίγο χοντρά, αυτό που φάγαμε στη μάπα με την αισθητική της επταετίας, είναι κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί στην πραγματικότητα. Αυτά τα φοβερά πράγματα που βλέπαμε, που ακούγαμε, τα τσάμικα, όλα αυτά, και πιστεύω ότι αυτό ενίσχυσε πάρα πολύ η σχέση των ανθρώπων με τη Χούντα, η αποδοχή ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας με την κατάσταση και τέτοια, ότι μας έκανε πολύ πιο ατομικιστές.

0: το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί θέλετε να ταξιδεύετε? Εξακολουθείτε ακόμη να θέλετε να ταξιδεύετε?
1: Ταξιδεύω μόνο για να δω τόπους, για τη δουλειά μου, δηλαδή αυτό που είπα για τη γεωγραφία. Ταξιδεύω γιατί θέλω να δω τη γεωγραφία. Λατρεύω το δέλτα του Εύρου. Γενικώς λατρεύω τα ποτάμια, το οποίο είναι πολύ αστείο, γιατί είμαι πολύ Αθηναία. Που ως γνωστόν δεν έχουμε ποτάμια. Εσείς εδώ έχετε βέβαια τον Ηλισσό και τον Κηφισό, αλλά θέλω να πω, έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια. Θέλω να πω, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τα τουριστικά ταξίδια, να πάμε, λέει, να γνωρίσουμε την Ιαπωνία. Μα για να τη γνωρίσεις πρέπει να διαβάζεις 5 χρόνια. Πρέπει να αποκτήσεις και 3 φίλους Ιάπωνες. Να διαβάσεις λογοτεχνία. Χωρίς λογοτεχνία δεν μπορείς να πας σε ένα μέρος.
2: Έτσι θα εκεί

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθατε περήφανη?
1: Που είμαι πλούσια.
0: Σε εμπειρίες, φαντάζομαι.
1: Σε εμπειρίες. Και που είχα έτσι τη μεγάλη ικανοποίηση να πω, να μπορώ να τις αφηγούμε.
0: Α, άρα να τις μοιράζεστε.
1: Ναι.
0: Υπήρξε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, την οποία ξεπεράσατε με ένα βασικό χαρακτηριστικό σας?
1: Φαντάζομαι ότι θα ήτανε.
0: Αλλά δεν το θυμάστε.
1: Αλλά δεν το θυμάμαι. Yeah. Γενικώς έχω μια τάση να μην θυμάμαι δυσάρεστα πράγματα. Εντάξει, μια φορά με συνέλαβαν στο Λίβανο, μόλις είχε αρχίσει ο εμφύλιος. Θα μου πεις, γιατί πήγες στο Λίβανο που είχε αρχίσει ο εμφύλιος? Ναι, αυτό είπα και στην ασφάλεια όταν με πιάσανε. Ήρθε και ο Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας, γελούσε, γιατί του είπα ότι θέλω να δω την Τύρο. Κατάλαβες, γιατί διάβαζα και ήθελα να τη δω. Η Τύρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό μέρος της Μεσογείου. Ήθελα να δω την Τύρο και αυτός ήταν αδύνατο να πιστέψει, βέβαια, ότι ξαφνικά μια 23 χρονών, 25, όχι 26 πόσο είμαι, τέλος πάντων, ότι πάει εκεί. Και εγώ του το έλεγα μέσα σε μια αφέλεια. Κάποια τέτοια πράγματα υπήρχαν, αλλά όχι πολλά. Θέλω να πω ότι η σχέση μου με τους ανθρώπους στα ταξίδια ήταν

0: Αγαπάτε περισσότερο τη Μαριάννα Κορομιλά ή τη Μαριάννα των Μογγόλων?
1: Αυτές έχουν ζήσει μαζί. Αυτές οι κυρίες έχουν ζήσει μαζί και γι' αυτό βρήκα ευκαιρία όταν μου ζητήσαν να γράψω την αυτοβιογραφία μου, που θεώρησα ότι δεν είμαι και τι να πω, ας πούμε. Αλλά συμφώνησε τότε η Άννα Πατάκη ότι θα γράψω την ιστορία της Μαρίας των Μογγόλων και μέσα σε αυτήν θα βάλω κάποια δικά μου πράγματα. Αλλά ζήσαμε και ζούμε μαζί.
0: Υπάρχει γυναικείος και ανδρικός κόσμος?
1: Απολύτως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Εκεί στον νότο

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλή Κυριακή. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν στη μία το μεσημέρι με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγιναν αισθητή και στην Αττική. Ο δεύτερος σεισμός, που ήταν και ο ισχυρότερος, ήταν μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημειωθεί δόνηση 4,8 βαθμών. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, σε οικισμούς του Δήμου Μαντουδίου, συγκεκριμένα σε Δαφνούσα και Προκόπη. Εκτεταμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, δίχως να έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.
1: Δεν είναι κάτι το αναισθητικό από μόνο του. Οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο.
2: Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές.
0: Στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος σχεδίαζε επίθεση με κρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Αύριο, ο συλληφτής θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία.
3: Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα, πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό.
4: Καλά, μόνος του ερευνάται τώρα.
5: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους. Έφοδο σε πολεοδομίες της Αττικής, όπου λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ.
6: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα εγκρίθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Σε διαφορετική γραμμή ο Παύλος Πολάκης ζητά οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και αυτόνομη εκλογική πορεία.
7: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
9: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
0: Για την Ελλάδα του 2030 μιλά στον εβδομαδιαίο απολογισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, αφήνοντας οριστικά πίσω τις προβλήματα και κρεμότητες του παρελθόντος. Βολές κατά του Πρωθυπουργού από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, ανέφερε. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Στο Αίγιο συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος καταζητείται από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης και ένας 56χρονος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή δημοσιογραφία, ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ημέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν στο Λονδίνο οι ηγέτες Ουκρανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.
10: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Και στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται αυτήν την ώρα και το επίκεντρό της είναι η Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα, ήδη έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές. Θα δούμε ποιο είναι το μέγεθός του. Το μέγεθος αυτών των ζημιών, το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη Βόρεια Εύβοια. Πρώτα απ' όλα να σταθούμε στο φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Είχαμε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών τη μία το μεσημέρι, πριν από περίπου μία ώρα. Οι σεισμοί αυτοί έγιναν αισθητοί και εδώ στην Αττική. Βεβαίως, το επίκεντρό τους ήταν η Βόρεια Εύβοια. Ο ισχυρότερος σεισμός ήταν της τάξης των 5,2 Ρίχτερ, σεισμός ικανός για να αναστατώσει την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και να προκαλέσει ανησυχία ακόμη και εδώ στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει όλα τα δεδομένα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ και περίπου μια ώρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα, έχουμε αυτή την πλούσια σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα μεγάλο εύρος από το Προκόπη, από τον Αγιάννη το Ρώσο δηλαδή της Εύβοιας, μέχρι και Λιμιώνα και βέβαια και μέχρι Ιστιαία καταγράφονται σεισμοί εδώ και μία ώρα. Ο μεγαλύτερος λοιπόν είναι 5,2 έως τώρα, αλλά βέβαια ενδεχομένως δεν έχουμε και αναθεώρηση αφού του μεγέθους. Ο 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Ήταν ο δεύτερος σεισμός, Γιώργο, που καταλάβαμε εμείς εδώ στην Αττική.
11: Ναι.
0: Ο δεύτερος σεισμός.
11: Γιατί
0: ήταν, νομίζω,
11: έγινε...
0: εμφανές πως ήταν πιο ισχυρός. Όσοι τον καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αντιληφθήκατε πως ο δεύτερος σεισμός ήταν πιο ισχυρός. Ο πρώτος ήταν στα 4,8 Ρίχτερ,
11: Γιώργο. 4,8, 4 λεπτά νωρίτερα βέβαια, ναι, από τον 5,2. Και βέβαια έχουν γίνει και άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί, δηλαδή υπάρχει δηλαδή τώρα μια μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή έχουν γίνει έως τώρα και 6 μετασεισμοί καταγράφονται από το αστροσκοπείο Αθηνών, βέβαια με πολύ χαμηλότερα μεγέθη. Αυτό το οποίο παρατηρούν οι επιστήμονες είναι το εξής, ότι είναι γνωστή αυτή η περιοχή. Σας θυμίζω ότι και πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση πάλι στο Προκόπη της Εύβοιας με μέγεθος 5,3.
0: Είναι δηλαδή ένα ρήγμα εκεί το οποίο δίνει τέτοιους σεισμούς, Γιώργο.
11: Δίνει τέτοιου μεγέθους, ναι, όχι βέβαια παραπάνω. Δεν έχει δώσει αυτή η περιοχή, δηλαδή ιστορικά, σεισμό πάνω από 5,5. Αλλά τουλάχιστον, αλλά όμως, επειδή είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και πτώση αντικειμένων και μικρό και κάποιες κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, στο δύσκολο ούτως ή άλλως οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας.
0: Ναι, υπάρχει εικόνα πως έχουμε κατολιστήσει στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα. Βεβαίως και το Προκόπη έχει πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Μαθαίνουμε πως έχουν ήδη καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια, κάποιες ρογμές που έχουν προκληθεί προφανώς από τους σεισμούς.
11: Ρογμές, όμως το θετικό ποιο είναι, ότι ναι, στο κέντρο υγείας Μαντουδίου δεν έχει αναφερθεί έως τώρα κάποιος τραυματισμός.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο.
11: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μικροζημιές, μικρορογμές, ιδιαίτερα στα παλιά σπίτια εκεί της περιοχής, θα συναντήσουμε.
0: Ναι.
11: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα σπίτια εκεί είναι ακατοίκητα, είναι παλιά σπίτια των δεκαετιών 50 και 60. Και είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Επειδή γνωρίζεις όμως την περιοχή, Γιώργο, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, έτσι. Κάποιες εκατοντάδες πολίτες μένουν εκεί.
11: Κοιτάξτε, ο Αγιάννης ο Ρώσος, το Προκόπη, δηλαδή, όπως λέμε, έχει αρκετούς κατοίκους, όπως βέβαια και η έδρα του Δήμου, το Μαντούδι. Και εκεί έχουμε αρκετούς κατοίκους και πάρα πολλά σπίτια εκεί στην περιοχή.
0: Το Μαντούδι αλλά είναι μεγαλύτερη Κωμόπολη, είναι σίγουρα.
11: Είναι έτσι. Ναι. Και επίσης έχουμε και το Λιμιώνα εκεί κοντά, έχουμε τον Δαφνόντα εκεί, είναι μικρότεροι οικισμοί, δηλαδή μικρά χωριά. Που βέβαια ζουν και κάποιοι κάτοικοι εκεί και τον χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός εκεί των κατοίκων. Το ενθαρρυντικό πάντως είναι ως τώρα ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός, δηλαδή τόσο από το κέντρο υγείας Μαντουδίου, αλλά βέβαια και από την Ιστιαία δεν έχουμε κάποια καταγραφή για σοβαρό τραυματισμό πολίτη εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά κακά τα ψέματα, οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο. Πάμε να συναντήσουμε μαζί τον κύριο Αργύρη Λιάσκο, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε εσείς, σε ποια περιοχή?
12: Στο χωριό Δαφνούσα.
0: Μάλιστα. Και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα, έχουν ζημιές αρκετά σπίτια.
12: Έχουμε προβλήματα, ναι, στα σπίτια. Ευτυχώς δεν έγιναν τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, σημαντικό αυτό.
12: Έχουμε μαζέψει τους ανθρώπους εδώ στην πλατεία.
0: Μάλιστα.
12: Τους έχουν βγάλει από τα σπίτια. Εντάξει, όσο και να πεις, κλαίνε για την περιουσία. Τους έχουν πάει πάρα πολύ σοβαρές ζημιές.
0: Ναι.
12: Ανοίγματα στα σπίτια, έχουν φύγει τείχοι εξωτερικοί.
0: Μιλάμε για παλιά σπίτια εκεί, κύριε Λιάσκο.
12: Πέτρινα, αλλά συντηρημένα σπίτια.
0: Μάλιστα. Που ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή.
12: Σε πολύ καλή κατάσταση, ναι.
0: Ναι. Οπότε έχουμε ρογμές. Σε πόσα σπίτια έχετε μια πρώτη εικόνα να μας δώσετε?
12: Η Δαφνούσα, όπως έχω πει εγώ στο πρώτο μέρος του χωριού, σε 5 σπίτια είναι ακατάλληλα.
0: Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξαναμπούν εκεί οι άνθρωποι και να μείνουν μέσα σε αυτά τα σπίτια.
12: Δεν μπορούν να μπουν, όχι, να τους πάρουμε από εδώ. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Να μπουν.
0: Πάντως κάποιο σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερός δεν υπάρχει, να έχει πέσει τελείως.
12: Ολοσχερός. Αν ξανακάνει ακόμα ένα σεισμός, αυτά τα 4-5 σπίτια που έχω δει θα φύγουν εντελώς.
0: Μάλιστα. Όμως συνολική εικόνα δεν έχετε πάει σε όλα τα σπίτια για να δείτε αν έχουμε και αλλού πρόβλημα.
12: Δεν πρόλαβα να πάω. Έχει περάσει η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί έχουν πει μέσα στα. Κοιτάζουν εκεί για τους ανθρώπους.
0: Ναι.
12: Τα όρα καλά. Ναι. Δεν έχουμε τραυματισμούς.
0: Ναι. Γιατί οικισμό μιλάμε σε σχέση με τη Δαφνούσα? Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οικισμός? Πόσοι κατοικούν εκεί?
12: Πάνω από 100 σπίτια.
0: Μάλιστα. Α, είναι αρκετά τα σπίτια. Μάλιστα. Εύχομαι να μείνουμε σε αυτά τα νούμερα, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό σπιτιών που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές. Πάντως το σημαντικό είναι αυτό που μας επιβεβαιώνετε και εσείς, αντιδήμαρχε, ότι κανείς δεν έχει τραυματιστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
12: Το ευτυχώς ήταν. Μάλιστα. Αυτό και το δυστυχώς θα μείνουν με χωρίς σπίτι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, αντιδήμαρχε. Είναι προσβάσιμη η περιοχή εκεί? Το λέω γιατί έχουμε αναφορές για κατολιστήσεις στο δικό δίκτυο.
12: Έχουμε κατολιστήσεις, έχω βγάλει και τα μηχανήματα έξω του Δήμου. Όπου υπάρχουν καταλυστήσεις θα φτιάχνουν στους δρόμους.
0: Ναι.
12: Από πέτρες είναι και φερτά υλικά.
0: Ναι. Οπότε τώρα μπορεί κανείς να μεταβεί από το ένα χωριό στο άλλο, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμα?
12: Μπορούμε, αυτή τη στιγμή μπορούμε. Έβγαλα τα μηχανήματα έξω και είμαστε.
0: Δεν έχει αποκλειστεί κάποιο χωριό δηλαδή λόγω των καταλυστήσεων?
12: Όχι,
0: σημαντικό. Πέραν της Δαφνούσας, έχετε ενημέρωση για κάποιο άλλο χωριό που να έχει υποστεί ανάλογες ζημιές?
12: Με τον Προέδρο που μιλάω έχουν και εκεί ζημιές, Προκόπη έχουν τώρα. Δεν έχω προλάβει όλοι να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
12: Αλλά έχω στείλει και την αστυνομία τώρα εκεί πέρα και το κοιτάζουν.
0: Και πλακιά, και
12: σίγουρα,
0: για πλακιά είχαμε εικόνα.
12: Σίγουρα
0: ναι.
12: Θα έχουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο, να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου μας είπε για τουλάχιστον 5 σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα πλέον για να κατοικηθούν από τους κατοίκους εκεί στο χωριό Δαφνούσα. Βεβαίως περιμένουμε να σχηματίσουμε συνολική εικόνα και από τις γύρω περιοχές, όμως φαίνεται πως σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις θα έχουμε σημαντικά προβλήματα από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς. Είναι ακόμη μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, εδώ είσαι, έτσι, είσαι μαζί.
11: Ναι. Πριν από
0: λοιπόν, άκουσες και εσύ τον αντιδήμαρχο.
11: Ναι.
0: Μιλάμε για σοβαρές ζημιές στα σπίτια εκεί των ανθρώπων, από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, αυτή τώρα είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα περιμένουμε τις αυτοψίες και τις επόμενες ημέρες.
11: Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί πριν από λίγο έλαβα και ένα μήνυμα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θα σχηματιστούν ομάδες μηχανικών τους ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα καταγραφές. Πράγματι λοιπόν σε αυτά τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας έχουν ζημιές. Το θετικό όμως είναι, από ό,τι ακούσαμε και από τον αντιδήμαρχο, δεν έχουμε τραυματισμό, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι επιπτώσεις έχουμε τόσο στα σπίτια όσο βέβαια και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές εκεί των περιοχών, γιατί μιλάμε
0: ναι.
11: για...
0: Επειδή ρώτησα πάντως τον αντιδήμαρχο, θα μ' άκουσες φαντάζομαι, είπε ο αντιδήμαρχος ότι προς ώρας δεν υπάρχει κάποιο χωριό το οποίο να είναι αποκλεισμένο λόγω των κατολιστήσεων στο δικό δίκτυο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν θα κυλήσει λίγος χρόνος και θα έχει γίνει η αυτοψία και στο δικό δίκτυο, που είναι κρίσιμο και αυτό, το συγκεκριμένο δικό δίκτυο, να είναι προσβάσιμο για όλους, να μην υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα λόγω των κατολιστήσεων. Γιώργο.
11: Και βέβαια αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες, ούτως ώστε να γίνει σωστή καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν να πούν αυτή τη στιγμή οι σεισμολόγοι, οι σεισμολόγοι για το πώς. Εάν είναι το 5,2.
0: Βάλε
11: έγινε...
0: μια ανωτελεία, Γιώργο. Σε αυτό είναι θα σταθούμε τώρα, στην εξέλιξη του φαινομένου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Τον ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέτει. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχάς, είστε καθησυχαστικοί από ό,τι καταλαβαίνω οι σεισμολόγοι σε σχέση με το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
13: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα που είμαστε καθησυχαστικοί, δηλαδή η στάση μας αυτή τεκμηριώνεται από δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η περιοχή δεν, ενώ φιλοξενεί μεγάλες ρηξηγενείς ζώνες, δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα, δηλαδή τα ρήγματα που συνθέτουν τις ρηξηγενείς ζώνες είναι μικρά σχετικά. Συνεπώς, έχουν κάποιο όριο στο να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερο από 5. 5,2 του επίπεδου αυτού, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας και πέρυσι βέβαια που είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός, δεν πάμε σε μεγάλα μεγέθη, αλλά πάμε σε μια παρεδεταμένη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή μια διάρκεια της τάξης των 3, 4, 5 ημερών.
0: Οπότε εκτιμάτε πως αυτός ενδεχομένως να ήταν και ο κύριος σεισμός, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, κύριε Λέκα?
13: Κοιτάξτε, πολύ πιθανό να ήταν αυτός ο σεισμός. Ναι. Αλλά όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή πολλούς σεισμούς, ένας μήνος όπως λέμε σεισμός, ναι. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει την περιοχή.
0: Πρέπει να περιμένουμε.
13: Και στο σμήνο σεισμών δεν ξεχωρίζουμε κάποιο σεισμό ο οποίος είναι θεαματικά μεγαλύτερος από τον 5.
0: Ναι.
13: Ή γύρω εκεί πέρα την οροφή. Ήταν δηλαδή κάτι που είχαμε και πέρυσι στη Σαντορίνη. Δηλαδή μέχρι 5,2-5,3 ενώ έγιναν 26.000 σεισμοί. Δεν ξεχώρισε κανένας να πει κάποιος ότι είχαμε έναν 5,8-5,9. Δηλαδή διατηρείται σε ένα χαμηλό επίπεδο το μέγεθος των σεισμών.
0: Μάλιστα, τώρα σε σχέση με τις ζημιές, είχαμε νωρίτερα μαζί μας τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, μας είπε πως στη Δαφνούσα τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές. Εσείς έχετε, κύριε Λέκα, μια συνολικότερη εικόνα να μας δώσετε? Ποια είναι αυτά τα χωριά, αυτοί οι οικισμοί που έχουν υποστεί τις σημαντικότερες ζημιές?
13: Είναι η Δαφνούσα, το Προκόπη, αυτά τα χωριά, το Πηλί και τα λοιπά. Είναι αυτά τα χωριά τα οποία συνήθως έχουν ζημιές. Δηλαδή και πέρυσι η ίδια εικόνα ήταν, γιατί μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Δημαρχιώτη, και με τους αντιδημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι σπίτια αυτά τα οποία είναι παλιά σπίτια, συνήθως είναι κατοίκητα. Είναι πολύ κατοικικές κατασκευές, παλιά σπίτια που δεν έχουν συντηρηθεί. Εκεί εντοπίζονται οι ζημιές. Δηλαδή δεν εντοπίζεται ζημιά σε κάποιο χώρο που να είναι, σε κάποια κατασκευή που να είναι καινούρια κατασκευή που να έχει πάρει ζημιές.
0: Ναι. Και βέβαια, μιλάμε για παλιά πέτρινα σπίτια, δηλαδή τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
13: Ναι, έχουν υποστεί τη φορά του χρόνου και αυτά συνήθως έχουν κάποιες μικρές ζημιές. Και βέβαια έχουμε και μερικές κατολιστίες. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με δρόμους οι οποίοι είναι, ξέρετε, αυτοί οι μη ορεινοί δρόμοι σε απότομες πλαγιές. Ναι. Εκεί θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι να μην εκτιθέμεθα πολύ, όπως θα πρέπει να προσέχουμε και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κατοικίες οι οποίες να είναι πολύ παλιές και να έχουν υποστεί ζημιές από τους προηγούμενους σεισμούς.
0: Βέβαια, διότι το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη και εσείς οι σεισμολόγοι, εσείς οι επιστήμονες. Ναι, δίνετε πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Λέκα, στο πρώτο 24ωρο, έτσι δεν είναι, τις πρώτες 24
13: ώρες. Όχι απόλυτα, ανάλογα την περιοχή. Ναι. Ανάλογα την περιοχή. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργο μου, αν θες να πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
11: Ναι, είναι λοιπόν αυτή, είναι σε εξέλιξη. Πάντως θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και με τον περσινό σεισμό πολλά σπίτια δεν έγινε αποκατάσταση των ζημιών. Άρα λοιπόν είναι παλιά τα σπίτια, πέτρινα, βέβαια με καλή συντήρηση από τους ιδιοκτήτες. Όμως μην ξεχνάμε, όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο έχει χρηστεί χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό, θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως, βλέπω πως κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα βίντεο από την περιοχή των Ψαχνών. Εκεί τώρα καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, πως ο σεισμός έγινε πάρα πολύ αισθητός και φαίνεται από το βίντεο αυτό που είναι από κάμερα ασφαλείας σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση στα Ψαχνά. Οι άνθρωποι εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο να φεύγουν πανικόβλητοι, να εγκαταλείπουν το συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να είναι κάπου όπου θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Είναι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, θα κυκλοφορήσουν και άλλα, εννοείται, θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ώρες, δεν το συζητώ αυτό, αλλά μας βοηθούν αυτά τα βίντεο, διότι καταλαβαίνουμε το πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός και πόσο πολλοί κουνήθηκαν εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και είναι, νομίζω, απολύτως λογικό.
11: Καταρχήν έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή και Αττική και Σποράδες και σε πάρα πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας αυτή η σεισμική δόνη. Δηλαδή φανταστείτε τα Ψαχνά είναι πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα από το επίκεντρο του σεισμού και βλέπετε στα βίντεο το πόσο ισχυρή ήταν αυτή η δόνηση. Ναι.
0: Ανακεφαλαιώνοντας 5,2 ρίχτερ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με επίκεντρο εκεί νότια του Προκόπιου, το ίδιο επίκεντρο και ο πρώτος σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ζημιές υπάρχουν, έχουν καταγραφεί σε σπίτια, σε μαγαζιά, στα χωριά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου και μένει να δούμε τι συνολική εικόνα θα έχουν να μας δώσουν οι αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων σε Δαφνούσα και Προκόπη. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει κανείς το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από αυτούς τους σεισμούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος είναι σεισμολόγος, είναι καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μίλησε για αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν αναστατώσει τη Βόρεια Εύβοια και είναι απολύτως λογικό στην ΕΡΤ.
1: Δεν είναι κάτι το αναισθητικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται σε την περιοχή της Αθήνας.
0: Και ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λίγα λεπτά μετά τον σεισμό βγήκε και μίλησε στην ΕΡΤ, στη δημοσία τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε.
2: Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολισθήσεις σε δρόμους.
0: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 2,5 λεπτά από τώρα για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
14: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Να ζήσετε! σε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να μάθουμε πώς οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος εμφανίζεται από τις ελληνικές αρχές ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ενεργεία μέλος με εκπαίδευση που τον συνοδεύει και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα χτύπημα το οποίο ενδεχομένως να ετοίμαζε σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδώ στον Άγιο Νικόλαο δούλευε σε ένα πολύ τελέστατο πεντάστερο ξενοδοχείο 37χρονος ως ηλεκτρολόγος. Η αστυνομική έφτασε στα ίχνη του μετά τις συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο μελών της Χαμάς, εκεί μέσω ενός τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιούσε για να κάνει τις επαφές του ο 37χρονος, έφτασαν στα ίχνη του. Τον παρακολουθούσαν κάποιες μέρες και τα ξημερώματα του Σαββάτου στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, δίπλα ακριβώς από τη Μαρίνα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έγινε η επιχείρηση της αρνητικής.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
24: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
23: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
24: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
23: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
24: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
25: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
27: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
26: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
28: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Εδώ στον Αγίου Νικόλαο είναι μέσα σε ένα
3: πολύ μικρό στενό.
0: Ναι.
3: Οι γύρω κάτοικοι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Δεν κατάλαβαν.
0: Μάλιστα.
3: Τίποτα απολύτως, ούτε την παρουσία της αστυνομίας, ούτε τίποτα απολύτως. Μπήκαν, τον πήραν, έφυγαν. Προφανώς έχει γίνει έρευνα, προφανώς έχουν γίνει επαφές με το περιβάλλον του, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν προσεκτικός, δεν έβγαινε συχνά από το δωμάτιο, ήταν δηλαδή, πήγαινε στο ξενοδοχείο, έκανε τη βάρδια του, επέστρεφε στο δωμάτιο, έκανε κάποια βόλτα στην πόλη, αλλά δεν είχε πολλές επαφές, δεν είχε φίλους, δεν είχε ανθρώπους με τους οποίους να ήταν σε κάποια στενή επαφή.
0: Ναι. Μάλιστα. Χάρη Λεοντάκη, μείνε μαζί μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει περισσότερες πληροφορίες και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και σε σχέση με αυτό το διαμέρισμα το οποίο μίσθωνε ο 37χρονος στα Πατήσια και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, αυτό προκύπτει από την έρευνα των αρχών. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έγινε λοιπόν μια παράλληλη επιχείρηση στο συγκεκριμένο χώρο επί της 3ης Σεπτεμβρίου, μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχαν τα στοιχεία τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική λοιπόν χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ πραγματοποίησε έφοδο στο χώρο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπήρχαν κάποια σύνεργα τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ενός εργαστηρίου τέτοιου για Παρασκευή. Κάποιο κριτικού μηχανισμού. Φαίνεται αυτό το οποίο έχει κατασχεθεί βέβαια αυτή τη στιγμή και μιλάμε να είναι μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Εκεί περιορίζονται τα ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν ενδεχομένως με την παρασκευή κάποιου μηχανισμού. Υπήρχε και αυτή, τουλάχιστον σε σχέση και με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή του, η αναφορά ότι υπήρχαν κάποιες χημικές ουσίες που είχε παραγγείλει, δεν τις είχε όμως παραλάβει. Δεν φαίνεται λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο να ήταν σε θέση για να μιλήσουμε για κάποιο άμεσο χτύπημα σε συνδυασμό και με όσα αναφέραμε πριν και για το κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα προσέγγιζε τις επόμενες ημέρες τη χώρα. Από εκεί και πέρα, και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Κρίσιμες θα είναι και οι αναλύσεις που θα γίνουν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν μεταφερθεί τα ψηφιακά πιστήρια. Να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα τουλάχιστον υπήρχαν άλλοι τρία άτομα, τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως δεν, ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε παρουσία άλλου ατόμου πριν, είχαν καταθέσει τον τελευταίο μήνα, δεν είχαν συναντήσει τον άντρα από την Παλαιστίνη, δεν γνώριζαν τουλάχιστον όπως μας ανέφεραν κάποιες λεπτομέρειες ή πληροφορίες παραπάνω για να μπορέσουν και αυτοί να συνδράμουν στην

0: εκεί στον Άγιο Νικόλαο και να υπάρχει και η παρουσία του ταυτόχρονα εδώ στην Αθήνα. Όλες αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις του έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Φαίνεται να είχε πραγματοποιήσει, όπως είπα, ένα ταξίδι και τον περασμένο χρόνο στη Μαλαισία, κατά το οποίο τουλάχιστον έγινε αυτή η εκπαίδευση για το πώς μπορεί με κάποιες εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες να δημιουργήσει κάποιο μηχανισμό. Αυτά λοιπόν όλα έχουν τεθεί στην διάθεση των αρχών. Μία έρευνα λοιπόν για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες στόχευε ο συγκεκριμένος άνδρας.
1: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, μένεις και εσύ μαζί μας. Θα ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Sky 100,3 ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας. Ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου. Είναι διεθνολόγος, θυμίζει ο κ. Καρατράντος. Ειδικεύεται σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
2: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσεται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα είναι η ριζοσπαστικό πιστευτό εξτρεμισμό. Οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους.
1: Και όλα ξεκίνησαν από την Κύπρο, που είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των Κυπριακών Αρχών σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία και για τους οποίους οι Κυπριακές Αρχές θεωρούν πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Ακούμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για τις έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη.
3: Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
4: καλά, μόνος του ερευνάται.
1: Στον Χάρη Λεοντάκη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια άλλη υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις. Οι αρχές στα Χανιά εξετάζουν μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας 56χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται, Χάρη, για κατασκοπία.
5: Ναι, γιατί συνελήφθη κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει αεροσκάφη και είναι δίπλα γη το αεροδρόμιο το στρατιωτικό της 115 πτέρυγας μάχης και κατασχέθηκε η φωτογραφική του μηχανή. Κατασχέθηκε και ένα τάμπλετ που βρέθηκε στο δωμάτιο που διέμενε. Το 56χρονος ήταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του. Και αυτό είναι που έτσι προβληματίζει και προκαλεί εντύπωση στις αρχές. Ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του, είχαν φτάσει τις προηγούμενες ημέρες για τις διακοπές τους. Ο ίδιος είπε ότι του έκανε εντύπωση και γι' αυτό φωτογράφησε τα αεροσκάφη, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και θα προφανώς θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Θα συναντήσουμε και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας. Εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Η εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες είναι ένα ζήτημα με βαθιές ρίζες σε αυτήν εδώ την χώρα. Ο Γιώργος έχει όλο το ρεπορτάζ. Έλα, Γιώργο.
0: Και είναι ενδεικτικό ότι ο ερχόμενος αρχηγός αυτής της εγκληματικής ομάδας ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε τεχνικό σύμβουλο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Είχε ένα παρελθόν για αρκετά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν τουλάχιστον φέρεται να υπάρχει και ένα μέρος της παράνομης δραστηριότητας. Ανάμεσα στους άλλους κατηγορούμενους είναι η σύζυγός του, η οποία εργάζεται σε Δήμο της Αττικής, αλλά υπάρχουν και υπάλληλοι τόσο στην πολεοδομία της Κηφισιάς όσο και του Αμαρουσίου, όπως επίσης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορούσαν με αυτές τις θέσεις που είχαν σε κέρυες θέσεις, σε υπηρεσίες της πολεοδομίας, είτε να επιταχύνουν διαδικασίες.

0: να προχωρούν σε τακτοποίηση αυθαιρέτων παράτυπες ουσιαστικά. Σε παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε και σε επίσπευση τέτοιων διαδικασιών.
1: Και βεβαίως οι μίζες ξεκινούσαν από μικρά ποσά, έφταναν όμως και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Από 1.000 ευρώ έως 30.000 ήταν η ταρήφα για όλες τις εξυπηρετήσεις και μιλάμε για τουλάχιστον για 29 που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών. Στη μεγάλη επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, το αρχηγικό μέλος φέρεται να εντοπίστηκε σε κάποια καφετέρια στην Ηλιούπολη μαζί με έναν ακόμα κατηγορούμενο από αυτούς που έχουν συλληφθεί, τους έξι, να του δίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο έναν φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχε ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βαρύτατες και αφορούν και εγκληματική οργάνωση όσον αφορά τις διώξεις και δωροδοκία και δωροληψία παραβάση καθήκοντος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και των ατόμων που είναι στην δικογραφία. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει ακόμα και ένας εργαζόμενος από το Δήμο Μυκόνου, υπάρχουν εργαζόμενοι σπολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και της Νέας Ιωνίας, υπάρχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση και μια πολύ μεγάλη έρευνα από την υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Και ένα κύκλωμα με πάρα πολλά πλοκάμια και πάρα πολύ μεγάλο τζίρο τον οποίο έκανε. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία διακινούνταν ήταν πραγματικά ποσά πάρα πολύ μεγάλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Βεβαίως τα αίτια που τροφοδοτούν και γιγαντώνουν το πρόβλημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες έχει να κάνει και με τη δεδαλώδη νομοθεσία και με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Λίγοι άνθρωποι στις πολεοδομίες που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν όλα τα πολεοδομικά αιτήματα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας. Θυμίζω απλώς πως η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να υπάγονται, είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες, οι πολεοδομίες όχι στους Δήμους πια, αλλά στο κτηματολόγιο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, μίλησε στο Αξιονικό 4 για τη διαφθορά στις πολεοδομίες.
2: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια. Ο άλλος τρόπος είναι ότι λόγω του ότι έχει αυξηθεί πολύ η οικοδομική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν μείνει ακραία υποστελεχωμένες, οι χρόνοι ανταπόκρισης δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι σε μια ευνοούμενη πολιτεία.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να σταθούμε στον απόϊχο της χθεσινής κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέρασε, όπως αναμενόταν, η εισήγηση της πλειοψηφίας του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
1: Λοιπόν, πέρασε αυτή η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Βεβαίως δεν πέρασαν τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε αυτή την κεντρική επιτροπή κατεγράφησαν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και εσύ μας τις έχεις παρουσιάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
3: Και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, Πέτρο. Χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ναι, σε βαρύ κλίμα, και τα δύο στρατόπεδα να συγκρούονται. Από ο Σοκράτης Φάμελος, ειδικά στη δευτερολογία του, ήταν ξεκάθαρος ως προς την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το οποίο ξένησε την άλλη πλευρά είναι ότι δεν ακούστηκε ο δικός χάρτης με τον οποίο θα συμπαραταχθεί από εδώ και πέρα ο Σοκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ λοιπόν και εκεί υπάρχουν υπόνοιες από την πλευρά της μειοψηφίας, ότι ουσιαστικά αυτό που υπονοεί η πλειοψηφία είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, Πέτρο, ότι όλα πλέον μεταφέρονται για το Σεπτέμβρη από τη νέα πολιτική χρονιά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή αυτής της συμπόρευσης.
1: Που είναι και το κρίσιμο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Φάμελος και η πλειοψηφία, όπως αποφασίστηκε χθες, θεωρεί πως αν δεν πάνε με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει λόγος να κατέβουν στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτό. Μόνο που δεν υπόθηκε καθαρά. Ναι. Και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι όμως τι θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ναι.
1: Εκεί υπάρχει κάποια πληροφόρηση, έχεις κάτι να μας πεις, Αντώνη? Έχουν διαρρεύσει κάτι από την Αμαλίας?
3: Όχι, γιατί δεν θα ήθελα να κάνουν παρέμβαση στα εσωτερικά. Ναι. Και από τη στιγμή που υπάρχει η άποψη, η θέση ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα ή σχηματισμούς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από εκεί και πέρα. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό που ζητάει η πλευρά της μειοψηφίας, ο Νίκος Παπάς, η Ρεναδούρου και ο Παύλος Πολάκης.
1: Επικοινωνία
3: των δύο. Προφανώς το παρασκήνιο, και ίσως έτσι είναι καλύτερα να γίνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αρχίσουν οι διαρροές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την εξίσωση και την πλευρά του Σοκράτη Φάμελο. Ναι. Αλλά ίσως διευκολύνει τον Παύλο Πολάκη, γιατί ενδεχομένως να πιστεύει πως αν υπάρχουν παραιτήσεις στη Κεντρική Επιτροπή, μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες.
1: Ναι.
3: Πάντως, να σημειώσουμε ότι εντύπωση μας έκανε χθες και το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης μπορεί από τη μία να μίλησε για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ή αποκαλύπτοντας ότι στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2023 ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει εντολή τον κύριο Παπά να στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Εντολή την οποία ακολούθησε και ο ίδιος και ο κύριος Παπάς και βοήθησαν τον κύριο Κασελάκη να κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου.
3: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο βεβαίως τα παρακολουθεί πια ο κόσμος, αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
3: Το ενδιαφέρον της, γιατί από τη μία ζητάς συμπόρευση, από την άλλη κάνεις επίθεση. Δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτά τα δύο να συμβαδίσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και την ανάλυση των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δυσίωνο. Ο Σοκράτης Φάμελος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των τοποθετήσεων που έκανε χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
4: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηριστικά τα όσα είπε μετά το πέρας της Κεντρικής Επιτροπής. Για ακούστε.
6: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Λέγαμε νωρίτερα με τον Αντώνη Ατζολέτο πως ο Παύλος Πολάκης χθες έκανε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή πως το 2023 στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας πίεσε παρασκηνιακά τόσο τον ίδιο όσο και τον Νίκο Παπά να στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι ώστε αυτός να εκλεγεί στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία του κόμματος. Για ακούστε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
7: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Πολάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεδρίασή της. Τώρα, οι βουλευτές του κόμματος τοποθετήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης σήμερα δίχως να αποκαλύψουν τι θα κάνουν, διότι εδώ είναι βέβαιο πως θα αναπτυχθούν εκ νέου φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν είναι βέβαιο πως όλοι θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο τον Σεπτέμβριο του 2026, αν λάβει κανείς υπόψη πως υπάρχει και ένα υπαρκτό σενάριο να γίνουν εκλογές το προσεχές φθινόπωρο. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, ήταν καλεσμένος στη Σουέζη Μαυραγάνη. Στους Δεκατιανούς μίλησε ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που μέχρι στιγμής φαίνεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εντάσσεται και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν κατεβαίνουμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουμε σύνθεση και σύγκληση απόψεων.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλήτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
1: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνό κόμμα στη Νέα Δημοκρατία και την ανάρτηση που έκανε σήμερα στα social media ο Πρωθυπουργός είναι ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου τον οποίον κάνει. Τι αναφέρει, θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο.
10: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Στην ανάρτηση του λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις που υποβάλλει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει μια χώρα σύγχρονη, λειτουργική, η οποία αφήνει πίσω τις εκκρεμότητες και προβλήματα του παρελθόντος. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι αλλαγές αυτές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είπε συγκεκριμένα πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Μία εξέλιξη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά σε μία περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται σήμερα το Ηράκλειο της Κρήτης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι και αναμένεται να πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στο Μαλεβίζι. Έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και άντραξε την ευκαιρία για να εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευθούν. Για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Συνάντηση στο Λονδίνο Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι με στόχο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα σε Αρμενία και Κωσυφοπαίδιο. Κριτική για την κοινωνική ατζέντα Μέρτς. Δεν θα μειωθούν οι σύνταξεις, διαβεβαιώνει ο Γερμανός Καγκελάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 άλλοι τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα στο Ισραήλ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ενός υπόπτου κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πρόκειται για Άραβα πολίτη του Ισραήλ. Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία επιθυμούν να δώσουν νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν σταματήσει. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες για νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων με τη Ρωσία. 2,5 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ενώ η Μόσχα ασκεί πιέσεις λόγω της προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ελπίζει σε μια νέα θητεία ενώ η αντιπολίτευση του ασκεί δρυμία κριτική. Εκλογές σήμερα και στο Κωσυφοπέδιο. Για τρίτη φορά, μέσα σε 16 μήνες, οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Οι προώρες κοινοβουλευτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί μετά την αποτυχία του κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Αν και το κόμμα της αυτοδιάθεσης του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτη αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και στις δύο κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, δεν διέθετε ωστόσο την πλειοψηφία που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελλάδα-Ιταλία. Αρχίζουμε με ποδόσφαιρο στις 10 σήμερα στο Παγκρίτιο. Ένα ακόμη φιλικό μετά από αυτό με τη Σουηδία, όπου η ελληνική ομάδα κατάφερε με buzzer beater να πάρει το 2-2, αλλά το άξιζε. Ανανεωμένη και με πολλές αλλαγές η Ιταλία, που βέβαια έχει φάει μια γερή σφαλιάρα και έχει αποκλειστεί από το παγκόσμιο.
1: Ναι, βέβαια, στο Μουντιάλ πάλι.
14: Ακριβώς. Ναι. Mm. Και θα κάνει και δοκιμές ο Γιοβάνοβιτς να κατέψει την τράπουλα. Στο μπάσκετ, χωρίς τον Ντόρσεϊ και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός. Σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για τους Ερυθρόλευκους στο Game 3 αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε και από τον Παναθηναϊκό αν ο Σλούκας θα είναι ετοιμοπόλεμος ή όχι, καθώς όπως είπε ο Αταμάν θα επιλέξει και ο ίδιος πώς αισθάνεται για να γυρίσει. Λέωβ Μάτος στον ΠΑΟΚ, στα των συλλόγων, αθλητικός διευθυντής, αναλαμβάνει στο δικέφαλο. Αντελίνο Βιερίνια, παιδί του ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Μάλιστα, αλλαγές εκεί, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
17: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό. Το μεσημέρι, απόγευμα, στα περιοδικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε πάλι κάποιες μπόρες, θα έλεγα κυρίως σε ορεινές περιοχές, κάποιες μονωμένες καταιγίδες, πιστεύω και σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Θερεάς ή ορεινής Πελοποννήσου, με βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, 31-32 βαθμούς, μάλιστα στα ανατολικά με ένα βοριαδάκι που θα φτάνει πρόσκαιρα και τα 6 Μποφόρ θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη θα γύρω ορεινά αν βρέξει για λίγο, η θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς. Τώρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πάλι το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές, στην Τρίτη ίσως βρέξει και το πρωί σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με βοριάδες στα 6 Μποφόρ στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά γύρω στους 32 βαθμούς, κάπου στα υπηρετικά στη Θεσσαλία ή την περιοχή της Ανατολικής Τρίας μπορεί να πάει και 33 βαθμούς. Νομίζω ότι τα πράγματα από τον καιρό είναι θετικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια μεγάλη ζέστη τουλάχιστον τις επόμενες 10 μέρες.
1: Πράγματι, και θετικά να παραμείνουν, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
18: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
19: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
18: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και...
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
22: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58240.
21: Σκέψου, πράκτικα.
23: Φαντάσου,
0: αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
24: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
25: Συνεργασία.
24: Μυστήριο. Δράση.
25: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
24: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
25: Συνεργάσου με την παρέα σου.
24: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
24: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
27: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
27: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Κρατάνε οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μέχρι σε σκέφτηκα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου πρακτικά.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ένα προπύργιο της Χεσμπολάχ, γνωστό ως Νταχία, ενώ επεσήμαναν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα εξεταστούν μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ανέφερε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ Plus συμφώνησαν σήμερα στην τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο. Πρόκειται για μια αύξηση ίδια με την αύξηση του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σήμερα ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Όσο ήμουν νέος, έβλεπα τις διακοπές ως κάτι που έπρεπε να γίνει. Είχα δεν είχα όρεξη, είχα δεν είχα λεφτά, είχα δεν είχα χρόνο. Τολμώ να πω ότι οι διακοπές έμοιαζαν και λίγο με μια υποχρέωση, κυρίως κοινωνική, καθώς όλοι πήγαιναν διακοπές και έπρεπε να πάω κι εγώ. Έτσι κάποιες φορές ούτε ξεκουραζόμουν πραγματικά, ούτε περνούσα καλά και ούτε είχα κάτι να θυμάμαι επιστρέφοντας. Όμως έκανα αυτό που έκαναν όλοι, πήγαινα διακοπές. Με το πέρασμα των χρόνων και ειδικά τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα ότι οι διακοπές μου είναι πλέον αναγκαίες. Τόσο το σώμα όσο και η ψυχή μου μου επιβάλλουν, τολμώ να πω, ότι θα πρέπει να διακόψω την καθημερινότητά μου, η οποία είναι εξαιρετικά απαιτητική, όπως συμβαίνει φαντάζομαι και με τους περισσότερους από εσάς. Στις μέρες μας, ακόμη κι αν ένας άνθρωπος δεν δουλεύει, έχει τόσες άλλες εκκρεμότητες να διευθετήσει που είναι σαν να δουλεύει. Η ρυθμή της ζωής είναι πλέον εξαντλητική για όλους. Από τα παιδιά με τις δεκάδες δραστηριότητες στην καθημερινότητά τους, τους νέους με τις άκρως απαιτητικές σπουδές και το στίβο μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής καριέρας, έως τους γονείς που αναγκάζονται να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα προλάβουν όλα. Τολμώ να πω ότι οι ρυθμοί είναι παρόμοιοι, αν όχι οι ίδιοι, και για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους ή και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν σταματήσει να δουλεύουν, αλλά τρέχουν υποχρεώσεις, οι κοινωνικές και μη, ιδίως όταν ζουν σε μια άκρως απαιτητική μεγαλούπολη. Τα λέω όλα αυτά για να σας πείσω ότι οι διακοπές αποκτούν πλέον μεγαλύτερη αξία για τον σύγχρονο άνθρωπο και γίνονται από πολυτέλεια αναγκαιότητα. Σε αυτά που λέω, προφανώς υπάρχει ένας αντίλογος. Και για να σας προλάβω, αναφέρομαι στα οικονομικά. Όσο περνούν τα χρόνια, επιδιώκω όλο και πιο ταπεινές και ήσυχες διακοπές, γιατί τελικά αυτό που έχω περισσότερο ανάγκη είναι να διάσω το κεφάλι μου από ανθρώπους και σκέψεις και περιττές πληροφορίες. Έτσι προτιμώ στις διακοπές μου να μην κάνω σχεδόν τίποτα, να γίνονται όλα χωρίς πρόγραμμα και πίεση, να μην πάω στα καλύτερα, αλλά να μείνω αρκετά με τον εαυτό μου και να ευχαριστηθώ περισσότερο την παρέα με ανθρώπους που νοηματοδοτούν τη ζωή μου. Να βρω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους διαζώσεις και όχι μέσω κινητού, να ξανασυνδεθούμε ως άνθρωποι δηλαδή. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται λίγο παλιωμοδίτικα και ρομαντικά, αλλά φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι από εμάς θα συνειδητοποιήσουμε την πραγματική αξία των διακοπών, όσο η καθημερινή πίεση θα αυξάνει, τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα μας κατακλείζουν και η ζωή μας θα έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας ανήκει πια. Για αυτή τη νέα προέκταση, μπορώ να πω το νέο νόημα που αποκτούν χρόνο με το χρόνο οι διακοπές μας, θα μιλήσω σήμερα με την κυρία Θεριανού, κλινική ψυχολόγο. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία που αφορούν τις διακοπές και να σας πείσω ότι αποτελούν θεμελιώδη ανάγκη τόσο για τη σωματική μας αλλά και την ψυχική μας υγεία. Δεν ξέρω αν είναι το αντίδοτο στο στρες που βιώνουμε καθημερινά ή στην συναισθηματική εξουθένωση με την οποία πολλοί άνθρωποι πλέον έρχονται αντιμέτωποι ή και στη σωματική κούραση που ο οργανισμός ζητά επιτακτικά να κατεβάσουμε το διακόπτη. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε ακόμη και αν οι διακοπές είναι ολιγοήμερες, απλές και όχι απαραίτητα πολυτελείς. Σίγουρα η μείωση του στρες είναι ένα από τα κυριότερα ωφέλη των διακοπών. Το σώμα βγαίνει από τη ρουτίνα του και έχει μετρηθεί πως όταν συμβαίνει αυτό συνήθως πέφτουν και τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης. Ορμόνη που στους περισσότερους από εμάς δυστυχώς, ειδικά τους ανθρώπους των πόλεων, είναι συνήθως πάνω από τα φυσιολογικά όρια σε σταθερή βάση. Ανεξάρτητα με το είδος των διακοπών που επιλέγει ο καθένας να κάνει, έχει παρατηρηθεί ότι ο οργανισμός στις διακοπές επαναφέρει τον φυσιολογικό κυρκάδιο ρυθμό με αποτέλεσμα να κοιμόμαστε βαθύτερα και καλύτερα. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι πολλοί άνθρωποι αναγεννώνται πνευματικά στις διακοπές, καθώς βλέπουν τα πράγματα πιο καθαρά. Αδειάζει το μυαλό τους για να γεμίσει με νέες ιδέες, με αποτέλεσμα η δημιουργικότητά τους να φτάνει στο ζενίθ. Όμως, είναι σημαντικά και τα ωφέλη στον τρόπο που βιώνουμε τα συναισθήματά μας. Στις διακοπές πάβουμε να μεγενθύνουμε τις αρνητικές σκέψεις που ακολουθούν συνήθως την επαγγελματική μας ζωή και τη σχέση μας με το χρήμα και τα οικονομικά. Έχει βρεθεί ότι οι διακοπές λειτουργούν προληπτικά για μια μελλοντική επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους burnout. Όμως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Θεριανού, κλινική ψυχολόγο. Καλησπέρα, κυρία Θεριανού.
4: Καλησπέρα.
3: Και θέλω να ξεκινήσουμε με την αίσθηση που έχει πολλοί κόσμος ότι οι διακοπές δεν είναι για αυτούς. Το ακούω πολύ συχνά. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θεωρούν τη δουλειά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, θέλουν δεν θέλουν να διακόψουν αυτή την καθημερινή ρουτίνα, δεν τα καταφέρνουν. Και υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι που για λόγους οικονομικής δυσχέρειας αδυνατούν να πάνε έστω και λίγες μέρες διακοπές, οπότε μένουν στην πόλη. Και στις δύο κατηγορίες, τις πιο δύσκολες για το θέμα που συζητάμε σήμερα, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εναλλακτική.
4: Νομίζω χρειάζεται να αποσυνδέσουμε τη λέξη διακοπές από την εικόνα που έχουμε μάθει κοινωνικά. Οι διακοπές δεν είναι υποχρεωτικά ταξίδι, πολυτελή θέρετρα, το νησί, φωτογραφίες. Η ουσία των διακοπών και της ανάπαυσης είναι να βγει το άτομο, έστω προσωρινά, από ρόλους που τον εξαντλούν. Για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι 3 μέρες στη θάλασσα. Για άλλους μπορεί να είναι 2 ώρες χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να έχουμε το κινητό μας, χωρίς να πρέπει να είμαστε πάντα διαθέσιμοι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να ταυτίσουν την αξία τους με την παραγωγικότητα. Και αν σταματήσουν, αισθάνονται ενοχή. Είναι σαν να μην επιτρέπουν σε αυτούς τους να ξεκουραστούν. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα κοστίζει ψυχικά και σωματικά.
3: Αυτό είναι σημάδι, αυτό είναι σημάδι των καιρών, να υποθέσω. Δηλαδή όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα ότι πρέπει να είμαι εκεί, να είμαι πάντα, να είμαι επαρκής. Και το χειρότερο ότι αισθάνομαι και ενοχές αν κάτσω μια μέρα, ας πούμε.
4: Βεβαίως. Και είναι και βασανιστικό για το σύγχρονο άνθρωπο να μην είναι παραγωγικός. Είναι ο εφιάλτης μας.
3: Έτσι μάθαμε. Δεν είναι πραγματικότητα αυτή.
4: Βεβαίως. Και από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε το εξής. Ότι η ψυχική αποφόρτιση δεν αγοράζεται πάντα. Μπορούμε να αποφορτιστούμε μέσα από μικρές εμπειρίες επανασύνδεσης με τον εαυτό μας, με τη φύση, με τις σχέσεις μας με τους άλλους.
3: Λέτε δηλαδή να κάνουμε και πράγματα που δεν κοστίζουν, να δούμε ένα φίλο, να πάμε μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία.
4: Να πάμε,
3: ας πούμε, ένα μπάνιο και απλώς να πλώσουμε την πετσέτα μας και να αισθανθούμε με τον ίδιο τρόπο που θα αισθανθεί τη θάλασσα και κάποιος που είναι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, να το πω πολύ απλά.
4: Μα ναι, το νόημα των διακοπών είναι να είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα.
3: Έχει σημασία το πού, το πότε και το πώς νοηματοδοτεί ο καθένας μας αυτό το διάλειμμα που το ονομάζουμε διακοπές. Πολλοί λένε ότι αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε εμείς οι μεγάλοι τις διακοπές μας όταν ήμασταν παιδιά, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα των διακοπών.
4: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τελικά οι διακοπές είναι ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο μορφότερο νησί και να παραμένει ψυχικά εγκλωβισμένος στο άγχος του. Και κάποιος άλλος να κάνει λίγες μέρες απλές ήσυχες διακοπές και να νιώσει πραγματικά ελεύθερος. Τα παιδιά μας το διδάσκουν αυτό. Αν θυμηθούμε τις παιδικές μας διακοπές, συνήθως δεν θυμόμαστε πολυτέλειες. Είναι η αίσθηση που έχουμε κρατήσει. Το παγωτό που φάγαμε στη θάλασσα, η ανεμελιά που είχαμε. Το ότι κάποιος, οι γονείς μας, είχαν χρόνο για εμάς. Το ότι δεν κοιτούσαμε συνέχεια το ρολόι.
3: Ή το κινητό σήμερα.
4: Βέβαια, βέβαια. Οι αληθινές διακοπές έχουν, όπως είπαμε, σχέση με την παρουσία στο εδώ και τώρα.
3: Άρα συνειδητότητα, ζω τη στιγμή δηλαδή.
4: Ναι, ναι, και δεν κουβαλάω όλες αυτές τις εκκρεμότητες που αφορούν την καθημερινότητά μας.
3: Δεν τις κουβαλάω στο μυαλό μου, εννοείται.
4: Βεβαίως, ψυχικά, νοητικά, ναι.
3: Ένα επίσης κομβικό ζήτημα για το αν μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο των διακοπών, που φαντάζομαι διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει να κάνει και με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις διακοπές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι εγώ θέλω στις διακοπές να πάω και να ξεσαλώσω. Να πιω, να βγαίνω κάθε βράδυ, γιατί έτσι είναι η παρέα μου. Και ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι αυτό για μένα είναι εφιαλτικό.
4: Έχει τεράστια σημασία, γιατί στις διακοπές δεν αλλάζουν μαγικά ούτε αυτός μας ούτε οι σχέσεις μας. Απλώς πέφτουν οι άμυνες και φαίνονται πιο καθαρά. Πολλές φορές κουβαλάμε στην παραλία την ένταση της πόλης, την κόπωση, τα ανίποτα μέσα στη σχέση, την οικογένεια. Και τότε οι διακοπές μπορούν να γίνουν πεδίο σύγκρουσης αντί για ξεκούραση. Οι καλές διακοπές δεν σημαίνει βέβαια να περνάμε τέλεια συνέχεια. Σημαίνει να μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς τόση πίεση και ρόλους.
3: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η στρεβλή εντύπωση να περνάμε τέλεια στις διακοπές.
4: Ναι, και αυτό είναι που δημιουργεί και μεγάλη πίεση.
3: Ναι, μεγάλες προσδοκίες.
4: Βεβαίως. Και πολύ σημαντικό είναι να ξαναμιλήσουμε πραγματικά μεταξύ μας. Όχι μόνο διεκπεραιωτικά ή online που λέμε μέσω του κινητού.
3: Φαίνεται ότι στις διακοπές πολλοί άνθρωποι συγκρούονται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είτε είναι φιλικές οι σχέσεις, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι οικογενειακές.
4: Επειδή έχουμε χρόνο και αναδεικνύεται η ποιότητα της σχέσης. Όταν τρέχουμε, αυτό αναδείχθηκε πολύ και κατά τη διάρκεια του COVID.
3: Ναι.
4: Όταν τρέχουμε, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Μπορεί να μην έχουμε και την ψυχική διαθεσιμότητα, τα ψυχικά αποθέματα, αλλά και τη χρονική διαθεσιμότητα να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν και σημασία για εμάς.
3: Ναι.
4: Στις διακοπές όμως, ακριβώς επειδή έχουμε χρόνο και υπάρχει και εγκύτα, ερχόμαστε κοντά, είμαστε συνέχεια μαζί, αναδεικνύονται δυσκολίες, διαφορές.
3: Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην σαμποτάρουμε με αυτόν τον απέσιο τρόπο τις διακοπές μας?
4: Καταρχάς, να έχουμε υπομονή. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπορούμε να συνυπάρχουμε μεταξύ μας, όχι να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Δεν είναι να επικρατήσουμε στη συζήτηση, δεν είναι βοηθητικό αυτό για τη σχέση μας, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε χώρο και στον άλλον να εκφραστεί και να πάρουμε και εμείς το χώρο να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Χωρίς όμως να πρέπει να επικρατήσουμε ή να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο και να ακυρώσουμε τον άλλον.
3: Το λέω γιατί πολύ βαθύτερα ζητήματα που κρύβει ο ένας για τον άλλον βγαίνουν σε πολύ μικρές λεπτομέρειες. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτό το εστιατόριο, θα πάμε στο άλλο εστιατόριο. Γιατί επέλεξε αυτή την ξαπλώστρα που είναι χάλια, που είναι δύο θέσεις πίσω από την πρώτη ξαπλώστρα που έχουμε τη θάλασσα μπροστά μας. Δηλαδή, συνήθως αυτά τα ζητήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν, να πυροδοτήσουν συζητήσεις οι οποίες να γίνουν ανεξέλεγκτες.
4: Αυτά είναι οι αφορμές που βρίσκουν χώρο για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ίσως τη δυσφορία μας ή τη δυσαρέσκειά μας για άλλα βαθύτερα θέματα που αφορούν τη σχέση μας. Συνήθως δεν έχει να κάνει με την ομπρέλα ή με το τραπέζι γιατί διάλεξα αυτό το εστιατόριο. Όταν είμαστε καλά, μπορούμε να περάσουμε καλά σε οποιοδήποτε εστιατόριο και να πάμε, εκτός αν σε μία σχέση, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ότι δεν ακουγόμαστε.
3: Ναι, σωστά.
4: Και βρίσκουμε αφορμή αυτά τα μικρά καθημερινά γεγονότα που φαίνονται μικρά. Αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουμε χώρο να μπορέσουμε να εκφράσουμε βαθύτερα συναισθήματά μας.
3: Ναι. Επειδή είπατε χώρο και θα σας πάω λίγο και στο χρόνο. Έχει σημασία αν οι διακοπές διαρκούν πολύ ή λίγο? Το λέω γιατί μια τελευταία μελέτη αναφέρει ότι χρειαζόμαστε 7 μικρά διαλύματα μέσα στο χρόνο και είναι αρκετά. Διαλύματα δηλαδή μίας, δύο ή και τριών ημερών το πολύ. Θα μου πεις ποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν σήμερα διακοπές 2 μήνες. Υπάρχουν και αυτοί όμως.
4: Η διάρκεια βοηθά, αλλά δεν είναι το μόνο καθοριστικό στοιχείο. Όντως, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται μικρές αλλά συχνές αποσυμπιέσεις. Είναι σύνηθες πλέον οι άνθρωποι να μην προλαβαίνουν να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα σε συνθήκες συνεχούς υπερδιέγερσης και υπερπληροφόρησης. Άρα, ίσως έχει μεγαλύτερη αξία να μπορούμε να εντάξουμε μικρές πάσεις μέσα στη ζωή μας παρά να περιμένουμε έτσι την περίοδο αυτή των διακοπών του Αυγούστου, που είναι σαν σωτηρία για πολλούς ανθρώπους.
3: Ναι, δηλαδή ζούμε για αυτή τη μέρα, ας πούμε, που θα φύγουμε διακοπές τον Αύγουστο. Δουλεύουμε, ας πούμε, non-stop. Συγχυζόμαστε non-stop. Τσακωνόμαστε non-stop και όλο το χρόνο και περιμένουμε αυτό το μήνα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα μας τα θέματα, ας πούμε. Να ερωτευτούμε, να περάσουμε καλά, να.
4: Ναι, αλλά το σώμα και η ψυχή δεν λειτουργούν με διακόπτη on-off. Χρειαζόμαστε ρυθμό.
3: Σωστά.
4: Γι' αυτό είναι βοηθητικές οι μικρές συχνές αποσυμπιέσεις.
3: Άρα είναι σημαντική αυτή η μελέτη και νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση της. Δηλαδή ότι χρειάζεσαι αυτό που λέμε τα Σαββατοκύριακα περισσότερο παρά αυτές τις μεγάλες διακοπές των πολλών ημερών. Πολλοί λένε ότι όταν κάνουμε πραγματικά τις διακοπές που θέλουμε, καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε ψυχολογική αποτοξίνωση. Τι σημαίνει αυτό και πώς συνδέεται με τη φράση, ας πούμε, γεμίζω μπαταρίες? Σας το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς λένε ότι βρήκαν λύση σε σοβαρά προβλήματά τους ενώ ήταν σε διακοπές.
4: Σημαίνει να απομακρυνθούμε για λίγο από ό,τι μας επιβαρύνει ψυχικά ή νοητικά. Σταματάμε δηλαδή για λίγο έστω να βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με ό,τι μας εξαντλεί. Σχετίζεται με την ανάγκη που έχουμε να δημιουργούμε, πάλι θα μιλήσω για το χώρο, ξανά χώρο μέσα μας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή multitasking. Το μυαλό μας είναι συνέχεια ενεργό σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μηνύματα, δουλειά, υποχρεώσεις, σκέψεις, άγχη, φόβοι για το αύριο, συναισθηματικές εκκρεμότητες. Και κάποια στιγμή κουραζόμαστε όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι τα ψυχικά μας αποθέματα είναι περιορισμένα. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένη ικανότητα για προσοχή, για συγκέντρωση, αυτοέλεγχο, συναισθηματική αντοχή, συγκεκριμένη ενέργεια για αποφάσεις και ικανότητα να διαχειριζόμαστε το στρες. Και κάπως έτσι η ψυχή γεμίζει.
3: Και νομίζουμε όλοι ότι αυτά τα αποθέματα είναι ανεξάντλητα. Ότι θα συνεχίσει να μας υπηρετεί η ψυχή μας ανεξάρτητα από τι κάνουμε εμείς, ας πούμε.
4: Δεν είναι ανεξάντλητα. Έχουμε πολλές φορές αυτή τη ψευδέστηση και η ψυχική αποτοξίνωση είναι εκείνη η στιγμή που σταματάμε αυτό το ασταμάτητο τρέξιμο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Που αφήνουμε κάτω όσα κουβαλάμε συνεχώς στο μυαλό μας. Που δεν προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα, να προλάβουμε τα πάντα και να είμαστε πατού. Και τότε αρχίζουν να γεμίζουν και οι μπαταρίες μας. Δηλαδή επιστρέφουμε στον εαυτό μας ενέργεια, ξαναβρίσκουμε ζωντάνια, διάθεση και αντοχή. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι δεν είμαστε μηχανές συνεχούς απόδοσης. Δεν γίνεται συνέχεια να δίνουμε χωρίς να αναπληρώνουμε. Γιατί στο τέλος της μέρας δεν χρειαζόμαστε μόνο δύναμη άνθρωποι, χρειαζόμαστε χώρο μέσα μας.
3: Είπατε για τις εκκρεμότητες, να μην αφήσουμε εκκρεμότητες πίσω μας, αλλά βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους, μοιραία όλοι παίρνουμε το κινητό μας που είναι ένας μικρός υπολογιστής πια, και αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά στις διακοπές γενικότερα, αλλά πολλοί άνθρωποι παίρνουν ακόμα και το λάπτοπ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένας χρόνος που θα τον περάσω μεν με τα παιδιά μου, θα ξεκουραστώ και όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα κλείσω και τα πάντα πίσω μου. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει μια φορά αυτό. Έχω κλείσει το κινητό μου για 15 μέρες και πήγα στη Σρι Λάνκα πέρυσι. Είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να το πετύχουν, νομίζω, στις μέρες μας.
4: Αυτό το να σταματήσουμε να είμαστε παραγωγικοί είναι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικά ξεκούραστες διακοπές. Είναι όντως δύσκολο.
3: Τώρα περιγράφεται την τέχνη του να μην κάνω τίποτα. Αυτό είναι διακοπές.
4: Ναι, οι Ιταλοί νομίζω ντόλτε φαρνιέντε, η γλυκίτα του να μην κάνω τίποτα. Οι διακοπές όμως αρχίζουν τη στιγμή που σταματάμε να κουβαλάμε τον εαυτό μας σαν μια βαλίτσα γεμάτη πρέπει.
3: Ναι.
4: Γιατί δεν κουραζόμαστε μόνο από τη δουλειά, κουραζόμαστε και από τη διαρκή ετοιμότητα. Από το να απαντάμε γρήγορα, να είμαστε διαθέσιμοι, να κουβαλάμε το λάπτοπ που είπατε, να είμαστε παρόντες. Και συχνά ακούμε αυτό: πήγα διακοπές, αλλά γύρισα πιο κουρασμένος. Γιατί μεταφέρουμε τον ίδιο εσωτερικό θόρυβο σε άλλη τοποθεσία.
3: Ή μεταφέρουμε έναν άλλο θόρυβο, θα σας πω εγώ, σε άλλη τοποθεσία. Δηλαδή, πάμε με πάρα πολλές αποσκευές, είναι ολόκληρο project, τι θα βάλω απόψε, πώς θα ντυθώ, τι θα κάνω, πόσες φωτογραφίες θα βγάλω, πόσα stories θα ανεβάσω. Δηλαδή αρχίζει πια να ξεφεύγει το θέμα.
4: Βεβαίως. Γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρξουν μέρες χωρίς πρόγραμμα, χωρίς φωτογραφίες που πρέπει να αποδείξουν πόσο καλά περνάμε, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βαρεθούμε.
3: Α, το είπατε τέλεια. Αυτό. Νομίζω τα λέει όλα.
4: Γιατί η ψυχή ξεκουράζεται αλλιώς από το σώμα. Η ψυχή χρειάζεται απουσία πίεσης. Γι' αυτό και οι πιο ξεκούραστες διακοπές έχουν αυτές τις μικρές στιγμές που μπορούμε να πιούμε ένα καφέ χωρίς να κοιτάμε την ώρα. Ακούμε τα τζιτζίκια χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Τρώμε αργά, περπατάμε αργά χωρίς να έχουμε κάποιο προορισμό. Έχουμε χρόνο. Και δεν χρειάζεται να είμαστε και ενδιαφέροντες για κανέναν.
3: Υπάρχουν επίσης και κάποιες τελευταίες μελέτες που δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητα οι εξωτερικές συνθήκες που διαμορφώνουν στην πραγματικότητα τις διακοπές μας, αλλά ο τρόπος που εμείς αποκωδικοποιούμε στο μυαλό μας την πραγματικότητα. Λένε πολλοί ότι το προσόν, ας πούμε, της ευπροσαρμοστικότητας στις διακοπές είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να μην χαλαστείς με το οτιδήποτε, να προσαρμοστείς και να κάνεις ότι δεν συμβαίνει. Γιατί είσαι διακοπές. Μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό όλοι?
4: Είναι μια γενική ερώτηση. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε το εξής, ότι οι εξωτερικές συνθήκες είναι ο καιρός ζωής μας. Και έχουν δύναμη, πραγματικά. Δηλαδή, μας επηρεάζουν, μας λυγίζουν, μας ξεκουράζουν ή μας εξαντλούν.
3: Ναι, φαντάζομαι ότι αν πάει κάποιος ένα μέρος και έχει θεοποιήσει τις διακοπές του Αυγούστου και φυσάει συνεχώς και έχει 8 μποφόρ 9 και δεν μπορεί να μπει στη θάλασσα, φαντάζομαι ότι αυτό θα τον ενοχλήσει. Δηλαδή, θα του καταστρέψει τις διακοπές.
4: Πολύ πιθανό. Βέβαια, και είναι και ανθρώπινο, έτσι, να βιώσει δυσαρέσκεια. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο. Ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι σε όσα συμβαίνουν. Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι, πέρα από τον άνεμο που μπορεί να έχει τον Αύγουστο, δύο άνθρωποι μπορεί να κοιτούν το ηλιοβασίλεμα. Και ο ένας να νιώθει πληρότητα, ενώ ο άλλος να νιώθει βαθιά μελαγχολία για όσα έχασε. Το τοπίο είναι το ίδιο. Η ψυχή όμως φωτίζει αλλιώς το ίδιο τοπίο. Η εμπειρία της ζωής δημιουργείται ανάμεσα σε αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που αφηγούμαστε μέσα μας γι' αυτό. Και πολύ συχνά δεν υποφέρουμε μόνο από τα γεγονότα, υποφέρουμε από την ερμηνεία που δίνουμε.
3: Ναι, κυρίως από την ερμηνεία έχω να πω εγώ.
4: Βεβαίως. Και η ψυχοθεραπεία δεν αλλάζει τη ζωή πάντα απ' έξω. Σίγουρα θα κάνουμε και αλλαγές. Αλλάζει όμως κυρίως τη φωνή με την οποία μιλάμε μέσα μας. Μας μιλάμε. Και τότε βρίσκουμε περισσότερο χώρο για να υπάρξουμε, χωρίς να απελπιζόμαστε, να απογοητευόμαστε και να πολεμάμε και διαρκώς τον εαυτό μας.
3: Ναι, έτσι όπως το λέτε, νομίζω ότι οι διακοπές είναι ένα πολύ ωραίο παράθυρο που αν το ανοίξουμε, έστω και για λίγες μέρες, κερδίζουμε όλα αυτά. Δεν λέω ότι δεν θα την εξισώσω με την ψυχοθεραπεία, αλλά φαίνεται ότι λειτουργούν βοηθητικά και είναι πολύ σημαντικές να τις έχουμε στη ζωή μας αυτές τις διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θηριανού. Προσωπικά, τα τελευταία χρόνια για μένα διακοπές αποτελούν μια διέξοδο υπό την πίεση που καθορίζουν τα πρέπει, όπως είπε η κυρία Θηριανού, στη ζωή όλων μας. Παλιότερα είχε νόημα ίσως ένα πιο άνετο κατάλημα με μεγαλύτερες ανέσεις. Σήμερα μου αρκεί ένα μικρό καθαρό δωμάτιο που βοηθά να έχω ένα καλό ύπνο και ίσως μια βεράντα με θέα. Ναι. Στις διακοπές αναζητώ πλέον αυτό που μου λείπει στην καθημερινότητά μου. Την πραγματική επαφή με τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που ζουν εκεί στον τόπο που επιλέγω να κάνω διακοπές και να τονώσω την τοπική οικονομία και την κοινωνία, επιλέγοντας αυθεντικό φαγητό μακριά από πολύ συλλεκτικά μενού, μακριά από τους εισβολείς επιχειρηματίες.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
12: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 26410-91-760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Της Αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρητού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
2: Γεια σου Μαρία, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.

Wicked Man! Δώσε βραχνέ! Δώσε τι ακούν τα αυτιά μας! Τι ακούν τα αυτιά μας στο Sky 100,3!

0: Δεν πήγε καλά πάντως αυτό το πρόεδρε, λέμε φορά. Να το αλλάξεις.
1: Άσε με να ξέρω. Είναι αυτή η Λία, τα ξέρει όλα. Δεν είναι Παύλος πρόεδρος. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.

Δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η αργυρό μας Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174.

0: Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Θα πρέπει να μπείτε στο skyred.gr.
1: Να μπουνε, Αντώνη.
0: Μπαίνετε εκεί και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πέστε την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Ho, ho, ho.

0: Κορίνα μου, τι γίνεται?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε Άγγελο Σύρο στο στούντιο. Γιατί θα μιλήσουμε και για παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει την Πέμπτη.
2: Πέμπτη βράδυ, βεβαίως. 11 του μηνού, του τουνού.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Χαίρετε, παιδιά.
0: Για συνταχτάρα των πρωινών εκπομπών, για συνταχτάρα εδώ, Άγγελο.
3: Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Τι μουσικάρες βάζετε?
2: Ας τι μουσικάρες. Δόκτωρ Κεφ, ακούς?
0: Τι έλεγε σήμερα?
2: Βάλε, βάλε, κάνε ρηφρές τα μηνύματα. Μπήκες να σου δείξω, το βρήκες?
0: Χριστός.
2: Ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Χριστός. Και τρεις.
0: Δημήτρης, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι εκπομπές του Mr. Υγεία μετά τις προτροπές του κοινού έχουν ανέβει επίπεδο. Από τους καρκίνους και τα θανατικά, τώρα πια μιλάμε για διακοπές και διατροφή. Έτσι μάλιστα. Το σχόλιο μου είναι καλοπροαίρετο.
2: Συμφωνούμε. Πάμε στα άλλα μηνύματα για τις διακοπές.
0: Γιώργος από Far West. Recital bullying και σήμερα Dr. Kef με αφορμή τις διακοπές. Εγώ πήγα και η Λάνη δύο εβδομάδες χωρίς το κινητό μου και πέρασα τέλεια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι για τον καθένα μας. Ενημέρωση προλίγου. Είμαι πλέον σίγουρος ότι το κάνει φίτιδες. Είναι άλλο επίπεδο, αφού το λέει και η εκπομπή. Ζω καλά, τσίγαρη. Ζω καλά.
2: Σε πρώτο ατσίγαρη.
0: Μου φέρετε και κεϊλάνες. Κεϊλάνες μόνο εγώ και ο Δούσης.
2: Διάβασε και το Χριστάρα από το Λονδίνο.
0: Μάλιστα, θα μας κόψει και τα μπάνια στη θάλασσα ο Δόκτωρ Κεφ. Φτάνει, μπάστα. Και όχι Σάσα. Και όχι Σάσα. Μην άκουσα ότι αύριο Sport FM έχει πάρει 30 ετών. Σε ακούω μόνο σου ή μαζί με Θανάηλάκη από εποχές ημεροβίγλη.
2: Ημεροβίγλη, πω πω, τι θυμήθηκε.
0: 96-97.
2: Το έχεις, το βάλουμε, το βάλουμε.
0: Ήταν το intro που είχα επιλέξει.
2: Πριν το Novelix.
0: Πριν.
2: Πολύ πριν, πολύ, πολύ πριν. Ναι.
0: Ο Novelix ήρθε μετά. Και από εποχές ημεροβίγλη παρέα με ένα πτυχίο Ελλάδα και δύο μεταπτυχιακά Αγγλία, Ολλανδία. Να είστε καλά και χαιρετήματα από Τρισάθλιο, Γλίτσα και χωρίς Μπολιβάρ, Λονδίνο. Αύριο 10 η ώρα αρχίζει το επαιτειακό πρόγραμμα του Sport FM για τα 30 χρόνια στο Μπολιβάρ. Κάτω, όσοι θέλετε, ελάτε. Εγώ με το Θαναϊλάκη ανοίγουμε το πρόγραμμα στις 10 η ώρα το πρωί.
2: Νικουμπάρι.
0: Νικουμπάρι. Φουνταριστή. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, το εισαγωγικό. Και μετά ήρθε ο Βελίξ και καλοκάθισε. Καλοκάθισε.
2: Καλοκάθισε. Στην καρδιά μου
0: να μονάσω. Μήπως λίγο ησυχάσω. Είχα ένα βιβλίο που μιλούσε για άλλους δύο. Και θυμήθηκα εσένα. Για μένα. Στο ημεροβίλι που συνάντησα μια φίλη. Μου πένα σου στείλω του βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίγλι ξημερώματα τα πριλί.

0: Γεια σου Μίρτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα τον πανέμορφο Βόλο, Βόλο στους καλύτερους των Ερτζιανών.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Κάναμε βόλτα, λέει, με το μικρό, με το τρενάκι του Πηλίου. Σούπερ διαδρομή, να είστε καλά, guys. Ο γιος είναι επιτσιρικάς, τρελαίνεται για τα τρενάκια. Πόσο μάλλον που ανέβηκε σε τρενάκι. Όπως είναι αυτό του Πηλίου.
1: Μια χαρά, δεν το έχω κάνει, την έχει κάνει σε διαδρομή.
0: Δεν έχω πάει Πηλίου ποτέ.
1: Τίποτα. Ούτε θάλασσα, ούτε βουνό, γιατί έχει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι, ξέρω. Ζαμέ.
1: Ζαμέ κοροπή.
0: Μέχρι Σκιάθο με το πολεμικό ναυτικό. Ήταν εκεί που κουβαλάγαμε σε μια άσκηση με το
1: φίλο. Δίκαιο τελικά είχε Dr. Kef. Δεν είναι διακοπές για
2: όλους. Δεν είναι για όλους.
0: Δεν είναι για όλους οι διακοπές. Τα λέει ο φίλος μου. Ο Kef. Είμαστε τσίγαροι, είπαμε. Dr. Kef και Τάσος Δούσης μόνο διακοπές. Όλοι οι άλλοι πλέμπα. Εβουαλό! αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα! Αγαπημένη μου, λέει, να σε καλά. Αναλύσαμε, λέει, μόλις με τον Dr. Kef τι σημαίνει να κάνουμε διακοπές, ας πούμε τώρα. Κάτι πιο σημαντικό, τι προβλέπετε για Ελλάδα-Ιταλία απόψε.
1: Η Ιταλία δεν κατεβαίνουν με την καλή τη ομάδα.
0: Όχι. Τι να κάνετε, έχουν καλή ομάδα.
2: Μόνο τον Αρούμα. Μόνο τον Αρούμα.
0: Δεν κατεβαίνουν με την καλή τη ομάδα. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Δύο παγκόσμια κύπελα έχουν αποκλειστεί.

0: σου, Αλέξανδρε. Καλό καλοκαίρι από Λευκάδα, πατρίδα. Καλή Κυριακή. Μόλις γύρισα από θάλασσα. Ευχαριστώ θερμά. Να σε καλά, Αλέξανδρε.
1: Αυτά είναι, Αλέξανδρε. Πες μας και σε ποια παραλία ήσουν, να ζηλέψουμε περισσότερο.
0: Εδώ, Λευκάδιο. Καλησπέρα. Μόλις γύρισα από Μπανάρα και πάω για γυμναστικάρα. Στον τίτλο προσθέστε και ένα μεγάλο τρο, δηλαδή εμένα. Ο Άρης Ορολογάς. Ιστερόγραφο. Πολλά μπράβο στον ντόκτορ που είπε τον ορισμό των διακοπών. Αλλά για να το κάνεις αυτό θέλει μεγάλες μπάλες.
1: Φαντάζομαι εννοεί ο Άρης να κλείσει το κινητό, να μην ασχολήσει με τίποτα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο ντόκτορ Κεφ έκλεισε το κινητό?
1: Όχι. Εγώ λέω τι είπε.
0: Το έχει ανοιχτό ο ντόκτορ Σταματέλ που ήταν δίπλα του. Άγγελος Σύρος, παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε τι γίνεται με τον Dr. Kev σήμερα. Τι γίνεται με τον Dr. Kev σήμερα?
1: Όχι σήμερα, και σήμερα.
0: Και σήμερα.
1: Και σήμερα, σε κάθε εκπομπή.
0: Ο Dr. Kev τους λέει πως είναι σωστές διακοπές, αλλά είπαμε αντέχει μόνο αυτός και ο Δούσης.
2: Και ο δικός μας, και ευτύχης.
0: Όχι, ευτύχης είναι με τα μπισκοταξίδια του που λέει.

0: Δεν απάντησες.
1: Με όλο το σεβασμό στον Ευτύχη Μπλέτσα, δεν μπορώ να τον βάλω στην μία κατηγορία με τον Dr. Death.
0: Και τον Τάσο Δούση.
1: Α, τον Τάσο Δούση δεν τον ξέρω. Αλλά...
0: ούτε εγώ τον ξέρω.
1: Και ούτε παρακολουθώ και στενά τις εκπομπές του για να ξέρω. Κατάλαβες αυτό λέω.
0: Εβουαλά! Για πες, θα τα παρακολουθήσεις τα παιχνίδια.
2: Ναι, ποιος δεν θα τα παρακολουθήσει.
0: Εγώ.
2: Έλα μωρέ που δεν θα τα παρακολουθήσεις.
1: Μισό, όταν λέμε θα τα παρακολουθήσεις όλα.
2: Και όσα μπορώ να δω. Όχι βέβαια, 3-5 μετά, recap την επόμενη μέρα.
1: Να σε πάρουμε μεταγραφής αθλητικό.
0: 3-5-15.
2: Έρχομαι αύριο. Πες στον Οικονόμου και στον Παυλόπουλο, έρχομαι αύριο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι.
1: Να παίξουμε ένα παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Μέσα, λέγε.
2: Θα πούμε τώρα για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Και θα κάνουμε τέσσερις ερωτήσεις. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι. Σας έχω εδώ
0: για τους ομίλους.
2: Για τους ομίλους και τις ομάδες.
1: Ναι.
2: Ποια θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ, ποια πιστεύετε?
1: Το Κουρασάο.
2: Το Κουρασάο.
1: Εντάξει, εγώ έχω φάει κονόμο.
2: Το Κουρασάο, εντάξει, έχει παίχτες που παίζουν γαλλικμένοι στην Ολλανδία είναι. Εντάξει, καλούς παίχτες.
0: Εγώ νομίζω η Νορβηγία με Χάλαντ. Και όχι μόνο. Γόντεγκαρντ.
1: Κοίταξε, είναι με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ. Το Κουρασάο στον όμιλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι το Εκουαδόρ θα είναι μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παιδιά. Και αμυντικά και μπροστά. Δηλαδή πιστεύω θα φτάσει μέχρι τις 8.
0: Τη βλέπω μέχρι πρώην ημιτελικά. Μην σου πω ημιτελικά. Για πάμε.
2: Εδώ κάνουμε τις προβλέψεις μας και σε ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Θα έρθουμε και θα τα ξαναπούμε, αν πέσαμε μέσα.
1: Άμα είμαι εδώ σε ένα μήνα, τρύπα μου τη μύτη.
2: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, Νίκο μου.
0: Σε ένα μήνα, λοιπόν, θα είναι τέτοια ώρα, μέσα στα λάδια θα είναι.
2: Εγώ σαν άγγελος λέω το Εκουαδόρ.
0: Ναι, εγώ την Νορβηγία.
1: Και εγώ το Κουρασάο.
2: Και εσύ το Κουρασάο. Δυσάρεστη έκπληξη, δεύτερη ερώτηση.
0: Εγώ βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα, τη Βραζιλία.
1: Δυσάρεστη έκπληξη.
0: Έχει πίεση σε κάθε παγκόσμιο κύπελο.
1: Την Πορτογαλία
2: βλέπεις? Ό,τι βλέπω για ψηλά. Εγώ παιδιά βλέπω την Αργεντινή.
0: Δυσάρεστη έκπληξη.
2: Ότι θα είναι δυσάρεστη έκπληξη.
0: Και αυτό παίζει. Το γράφουν.
2: Δηλαδή
0: αυτό.
2: Μέχρι 16, άντε 8.
0: Με τα μέση εποχή.
2: Ναι, ναι.
0: Έφτασε το πικ και τώρα θα κάνει αναγκαστικά την κοιλιά.
2: Ωραία.
0: Εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω να διαψευστώ.
2: Εγώ δεν θέλω προσωπικά, δεν μου αρέσει τόσο πολύ η Αργεντινή σαν ομάδα.
0: Αν και τη βλέπω φίλε στα προημιτελικά να βλέπω παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή, οπότε αισιοδοξώ.
1: Ναι.
0: Μήπως πάμε ημιτελικά.
1: Θα είναι και 4 το πρωί να κάτσουμε να το
2: δούμε. Ωραίο παιχνίδι.
0: Μήπως πάμε ημιτελικά.
1: Και 4 το πρωί να κάτσουμε να το δούμε θα είναι αυτό.
0: Εγώ έτσι όπως έχω δει τις διασταυρώσεις, γιατί. Μελετάω. Βλέπω μια Γαλλία-Πορτογαλία στα προημιτελικά, μια Αγγλία-Γερμανία. Μια Βραζιλία-Αργεντινή και μια Ισπανία-Ολλανδία. Και να περνάνε η Γαλλία, η Αγγλία, η Βραζιλία και η Ισπανία.
1: Για πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Τρίτη ερώτηση, καλύτερος παίχτης.
0: Εμπαπέ, να χάμε έναν αργυλέ. Να καπνίζουμε όλη μέρα, να σε βλέπουμε πελέ.
1: Δεν ξέρω.
2: Κιλιάν Εμπαπέ, εσύ. Ναι. Εγώ λέω Μπρούνο Φερνάντες. Έχει κάνει τρομερή χρονιά.
0: Ναι.
2: Και έχει περάσει εδώ πολύ στο φλού.
1: Με πιάνει απροετοίμαστο εδώ.
0: Για,
2: πιστεύω και ότι η Πορτογαλία θα πάει πολύ ψηλά. Σε αντίθεση με σένα, Νίκο Σταματέλο.
0: Ναι. Αυτό είναι, Κουρασάο.
2: Αυτό είναι Κουρασάο, από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί.
1: Με το Κουρασάο γεννήθηκα.
0: Από την Κούρα, στην πολύ.
2: Θα μας στείλουν μηνύματα από το Κουρασάο. Πρόσεχε όμως τώρα με αυτά που λες.
0: Κουρασμένο φίλε. Που λέει και ρωτήνε, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο φίλε.
0: Πολύ κουρασμένο φίλε. Φρεντάκι φίλε, φρεντάκι.
2: Και πάμε και στην ερώτηση που θέλουν να ακούσουν όλοι. Ποιος θα το πάρει?
1: Ισπανία.
2: Γαλλία.
0: Ισπανία.
2: Γαλλία. Δεν πιάνονται. Από τη μέση μπροστά δεν πιάνονται.
0: Εντάξει. Τελικό βλέπω μια Γαλλία-Ισπανία. Που μπορεί να κάτσει.
2: Θα είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο αυτό ο τελικό. Εντάξει, θα είναι περίεργο Μουντιάλ. Τώρα θα έχει full zest, θα έχει 40 βαθμούς στα παιχνίδια. Και θα δεις πολλές ομάδες τύπου αυτές που σου λέω, Μεξικό ή Σημερινός, κάτι Μαρόκο, Τινησίες. Θα πάνε πολύ καλά. Έχεις δει τους Νορβηγούς τώρα που κάνουν προετοιμασία.
0: Πού κάνουν?
1: Δεν αντέχουν τη ζέστη.
2: Στην Αμερική δεν αντέχουν τη ζέστη. Είναι όλοι σκασμένοι. Άγγλοι, όλοι δεν
0: αντέχουν. Χαιρετώ, λέει, πιστότατο ακροατή σα. Addiction. Εθισμό. Γεια σου ρε Γιάννη Κοτζιά, γεια σου ρε Γίγαντα. Κάτσε γιατί έχω και μήνυμα από μια ακόμη γυναίκα της διεθνούς ναυτιλίας.
1: Δεν χρειάζεται να το πεις για την ναυτιλία.
0: Γεια σου Δωροθέα, να είσαι καλά.
1: Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι πάνω από 90% των παιχνιδιών θα επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή θα δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες τις προσπάθειες των παικτών.
2: Ναι, και σκέψου ότι όλοι έχουν παίξει τώρα και 60 παιχνίδια ο καθένας, έτσι.
1: Ναι,
2: δηλαδή. Θα είναι ωραίο Μουντιάλ, θα γίνουν πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω από άποψη αν θα βλέπουμε γεμάτες κερκίδες με αυτά που έχουν κάνει, ειδικά οι Αμερικάνοι. Και δεν ξέρω. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, πιστεύω. Θα είναι ωραίο, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή θα χορτάσουμε να βλέπουμε παιχνίδια.
1: Θα έχει ψωμέτρο που παίζει και αυτό ρόλο.
2: Ναι.
1: Το θυμόμαστε, εσύ αποκλείεται. Λέω για το μηνάκι για μένα, ακριβώς το Μουντιάλ το 86.
0: 86, ναι. Εκεί το χέρι του Θεού.
1: Υψόμετρο, ζέστη, το χέρι του Θεού.
0: Και μετά που τους πέρασε όλους τους Άγγλους.
2: Ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
0: Μετά που πήρε το παγκόσμιο.
1: Μόνος του.
0: Κερδίζανε
2: μόνος
0: του. Φίλε, και τους σοφαρίζουν αυτά τα σκυλιά οι Γερμανοί. Στο τέρμι βάλει το Ρουμενίγκε μέσα.
1: Και ήταν
0: 2-2
1: και Φέλερ.
0: Και στην τελευταία φάση του την έκανε.
1: Πάσα κάθετη, 3-2, γεια σας.
2: Μόνος του και πολύ ξύλο είχε φάει σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Άλλες εποχές.
2: Πολύ ξύλο σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ήταν άλλες εποχές που ξέρεις, δεν προστάτευαν οι διαιτητές του Superstar. Και μάλιστα θυμάμαι στην εποχή ότι ήταν ξέρεις, ο αμυντικός που θα σου κάνει τάκλινγκ στην καροτίδα και λέγαμε αυτόν θέλουμε.
0: Ποιος?
1: Λέω για πολλούς αμυντικούς. Ο Γκοϊκοτσέα. Του είχε σπάσει το πόδι.
2: Του είχε σπάσει το πόδι. Καλώς ήρθε στην Ισπανία, ήταν. Καλώς ήρθε στην Ισπανία.
0: Έφυγε του. Μετά, δεν έφυγε.
2: Ποιο μοντιάλ σας έχει μείνει?
0: Το 82.
2: Εσένα το 82 σας έχει μείνει. Εντάξει, εγώ δεν υπήρχα το 82.
0: Δεν ήσουν ιδέα το 82.
1: Το 82, γιατί ήταν το πρώτο που θυμάμαι γεμάτο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Θυμάμαι τον πανηγυρισμό του Ταρντέλη στο
0: 78.
1: Το 78 θυμάμαι αμυδρά τον τελικό. Το Αργεντινή-Ολλανδία. Αμυδρά δηλαδή. Δεν έχω και πολύ.
0: Αργεντινή, πήγε παράταση. Εκεί που μαστίζαν οι Αργεντινοί με τους Περουβιανούς.
1: Το 6-0.
0: Ναι, για να περάσουν τη Βραζιλία στον goal average. Ναι,
1: ακριβώς. Και να παίξω γρασίδια.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Και το 82 που πιάσανε τη Βραζιλία πάντα, αυτή την αφέλεια που είχε.
1: Καλά, που έπαιζε, δεν έχει τραυματοφύλακα.
0: Έπαιζε μπαλάρα. Ναι, αλλά έχει και αφέλεια. Έπαιζε μπαλάρα. Ήταν τότε που τα προημιτελικά ήταν τρεις ομάδες και πέρναγε μία.
1: Η δεύτερη φάση.
0: Ναι, ήταν τρεις ομάδες. Ναι. Και ήταν Ιταλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Είχε κερδίσει η Βραζιλία την Αργεντινή.
1: Είχε κερδίσει η Ιταλία την Αργεντινή, αλλά είχε καλύτερο goal average τη Βραζιλία και παίζανε στο μεταξύ.
0: Η Βραζιλία πέρναγε και με νίκη και με ισοπαλία. Ναι. Και κάνει το 1-0, όλοι μπροστά πάλι.
1: Τι. Τρεις φορές προηγήθηκε η Ιταλία.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Ρώσοι.
0: Όχι,
1: νομίζω ισοφαρίζει ο Φαλκάο. Πάλι οι Ρώσοι.
0: Όχι οι Ρώσοι, ο Ρώσοι.
1: Ο Ρώσοι.
0: Ο αείμνηστος.
1: Ναι. Ο Πάολο Ρώσοι.
0: Ναι. Θυμάμαι ανάποδα.
1: Νομίζω έχει βάλει Φαλκάο και Σόκρατες στα γκολ της Βραζιλίας και έχει προηγηθεί τρεις φορές η Ιταλία. Την τρίτη δεν κατάφερε να ισοφαρίσει η Βραζιλία.
0: Σίγουρος.
2: Μαθήματα ποδοσφαιρικής ιστορίας από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Μαρτυράμε την ηλικία μας.
0: Κάτσε να δούμε, ρε φίλε.
2: Δες το.
0: Ναι, όχι, περίεργε. Πρέπει να το δω,
1: ναι, κατά το φέρτο.
0: Φέρτο, μου σου λέω, φέρτο.
1: Είμαι σίγουρος. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και μάλιστα το γκολ είναι όπως τεχνικά μέρα στην αριστερή εστία. Το 1-0. Του Ρώση. Και το 2-2, δεν θυμάμαι ποιος Βραζιλιάνος κάνει κίνηση και βρίσκει το σούτο Φαλκάο από τα όρια της περιοχής. Κοινικά η τον Τζοφ, ναι.
0: Του πετάει στο γάμα.
1: Έχει φύγει
0: τότε φωτογραφία.
1: Πήγε ένας δεξιά και τραβάει δύο Ιταλούς μαζί του.
0: Τι ομάδα ήταν αυτή. Πω, από Θεό μου.
2: Ποια είναι η ομάδα σας, η καψούρα στη ποδοσφαιρική εθνική, εκτός της δικιάς
1: μας? Θα σου πω, εγώ θα σου πω.
0: Βραζιλία.
1: Όχι λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, καμία σχέση. Στο Μουντιάλ το 82 είναι όλο το σχολείο δημοτικό με τη Βραζιλία.
2: Ναι.
1: Και παίζει Βραζιλία Σοβιετική Ένωση. Και είμαι με τη Σοβιετική Ένωση από αντίδραση. Με έπιανε με αυτήν
0: την. Καλά, εδώ ήταν κάποιοι με τη Σοβιετική Ένωση το 1987 που παίζαμε στο Σόβιο.
1: Άλλο αυτό, εγώ δεν ήμουν με τη Σοβιετική Ένωση τότε. Και είχε ένα τερματοφύλακα.
2: Δώσε.
1: Ένα τερματοφύλακα, τον Ντασάεφ. Από του καλύτερου που έχω δει ποτέ μου. Αν όχι ο καλύτερο, από του καλύτερου σίγουρα. Και είχα μια συμπάθεια στου Σοβιετικού. Μέχρι το 86 του στεμαχίσανε με το Βέλγιο, μετά διαλυθήκανε. Δεν, και η Ιταλία.
2: Ναι, εσύ είσαι Ιταλός.
0: Είναι Λευκαδιώτης, είναι Ιόνιο Πέλαγος.
2: Εμένα, παιδιά, είναι η Ολλανδία. Πάντα είναι. Και ποτέ δεν το παίρνουμε, βέβαια. Αλλά είναι η Ολλανδία και πάντα φτάνει μέχρι τους τέσσερις.
0: Είναι αδικημένη, όπως ήταν και η Ουγγαρία.
2: Δηλαδή η στεναχώρια τώρα
0: είχε
2: στο
0: συντρίψει το 1950, όχι, ναι, μετά τον πόλεμο.
1: Το 50 το 54.
0: 54, έχει συντρίψει τη Γερμανία στην κανονική.
1: Και χάνει στο τελικό. Λένε.
0: Μετά εξαφανίστηκαν αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι, λένε ότι.
0: Οι Γερμανοί εξαφανίστηκαν.
1: Η πρώτη η ντόπα της εποχής ήταν φάγανε ομοκρέας.
0: Τι ομοκρέας.
1: Ναι, για
0: κρέα. Μην το τρώγανε και φτύνανε τα κουκούτσια. Πάντως εξαφανιστήκανε μετά.
1: Εξαφανίστηκαν, ναι.

0: Θυμάμαι τότε δεν ήταν που η Ιταλία στο νόμιλό της είχε πάρει 3Χ.
1: Με Περού, Καμερούν και Πολωνία.
0: 3Χ.
1: Περού, Καμερούν, Πολωνία. Και πέρασε με 3 ισοπαλίες.
0: Ιταλία, 3 ισοπαλίες. Και τώρα έχουν χάσει 2 παγκόσμια.
2: Εδώ η Ιταλία όμως και στο 6, στο Μουντιάλ είχε περάσει μόνο με ισοπαλία. Όπα, το βάλε.
0: Το βάλε.
2: Το βάλε.
0: Δώσε. Μην τρελός εδώ, έχουμε βραχνό. Τι.
3: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω.
0: Αγόρι μου αδικείς εδώ μέσα, έπρεπε να σπορ FM. Να σου κάνουν εσωτερική μετακίνηση.
3: Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: φέρτο μου. Τι κάνει ο Αντωνέλη και βγήκε.
1: Έχει διακοπεί ο αγώνας.
0: Διακοπεί, ε.
2: Ναι, αλλά ήταν.
0: Πρώτος, ε.
2: 10 στροφές πριν το φινάλε.
0: Πρώτος, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Πρώτος, πιτσιρικά.
2: Ξεκίνησε πρώτος.
0: Μου λέει εδώ ο Άγγελος ο Σίος, μου λέει αυτός πέρσι πήγαινε σχολείο.
1: Πήγαινε στο σχολείο μεσοβδόμαδα και το Σαββατοκύριακο έτρεχε στη Φόρμουλα 1. Άντε τώρα να πας να κάνεις μάθημα. Έχω.
0: Παιδί μου, έκθεση,
1: έχω αρχαία αύριο. Δηλαδή, εντάξει. Και ο Verstappen τα ίδια. Εντάξει, γιος του οδηγού της Φόρμουλα 1 παλιού.
0: Αλλά αυτός, Αντωνέλη, Mercedes δεν είναι.
1: Ναι, ναι, Mercedes.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητα και δημιουργικότητα στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Την ίδια ώρα καθησυχαστική εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κύριος Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθεί σε αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται πιθανότατα να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλισσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο 37χρονος πατέρας δύο παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή και εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως επρόκειτο για ένα προπύργιο της Χεσμπολάχ γνωστό ως Δαχία, ενώ επεσήμαναν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα εξεταστούν μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να ενταχθεί σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε καταγγελία στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Ζήτη να επιβληθεί κύρωση μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, καθώς επίσης πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιανακόπουλο, και παράλληλα να του απαγορευτεί η είσοδος στα γήπεδα για 5 χρόνια. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Νίκου Λεπενιώτη σχετικά με τις δηλώσεις του μετά τον δεύτερο τελικό. Οι Πράσινοι καλούν τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός να αναλάβει τον σχολιασμό στα υπόλοιπα μάτς. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
15: Το επόμενο δικό σου, Μαρία.

0: Γεια σου Μαρία. Μαρία. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Νίκος Σταματέλος, ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος του Sky.
1: Κάνουμε το σταυρό μας.
2: Ευλόγησον.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στα Ραδιοθάλαμο εννοείται ο ένας, ο μοναδικός, ο άνθρωπος που θα ανοίξει το εορταστικό πρόγραμμα του Big Wings Sport FM αύριο στον Μπολιβάρ στις 10 το πρωί. Μινά!
0: Με τον Παρπαγιώργη, με τον Μουστάκη.

0: Στο ντεκ Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια. Για 30 δευτερόλεπτα μαζί μας ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Τουλάχιστον ακούει, τα πάντα ακούει. Στη μουσική Τρελώσεις επιμέλεια, εσύ. Γεια σου Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Στην προηγούμενη ζωή του ο Θανάσης ήταν κατάσκοπος σίγουρα. Όχι. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Όχι, ήταν ρο του Νάνερ. Μπιμπι. Το τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε γιατί είσαστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, είστε ξύπνοι, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρο Λαλουδάκη το Λαλού που είναι κάτω στον Τυρό, στο Τηγάνι, στην παραλία και κάνουν μπάνιο και ακούει. Λέει να κάνετε κάθε μήνα μια επαιτειακή με το Θανάκη στο Sport FM. Λοιπόν, όταν άκουσα λέει την ονομασία Κουρασάο, μου ερχόταν όρεξη για κρουασάν, λέει ο Άρης Ορολογάς.
1: Αλήθεια είναι, δεν είναι ο μόνος.
0: Ο 57 λέει και ο Ευτύχης κάνει κάτι μεγάλα live στο κανάλι του στο YouTube. Κρατάνε 4-5-6 ώρες, δεν έχουν ενδιαφέρον. Μέχρι και από την Ανταρκτική έκανε πάνω σε πλοίο. Μιχάλης Μιχάλη, καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Πίνετε κάτι? Εγώ αυτή τη στιγμή πίνω ένα καφέ.
1: Μεράκι.

0: Κώστας Σιγούρης, καλησπέρα από τον Άσταθμο Κρήτης. Πού είσαι, ρε, μια στο τόσο εμφανίζεσαι. Χρόνια ακροατή.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο άνθρωπο.
0: Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία, ναι. Είναι ατάκα φουνταριστών. Ζέστη λάβα, λέει, Χαμάς. Έλα, ρε, πουφ.
1: Έχεις πουφ να βάλουμε. Συγγνώμη που ρώτησα, συγγνώμη που ρώτησα.
0: Μινά, ανοίγω, καλησπέρα, ο Αλέξανδρος από Πειραιά. Κάθομαι και σκέφτομαι για τον μπάσκετ τι θα γινόταν αν δεν είχαν εξασφαλισμένη τη EuroLeague αιώνη και κρινόταν από το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Πολύ ταξικότητα, ρε μαμούτο.
1: Και πέρα από, το, από τη EuroLeague, φαντάζομαι να ήταν περισσότερα τα χρήματα. Να ήταν Champions League.
0: Α,
1: εκείνα δηλαδή. Τοξικότητα. Αλλά συμφωνώ με τον Αλέξανδρο. Πολύ τοξικότητα. Και πέρσι και φέτος.
0: Τσαμό που λέει για την ιστορία. Η Ιταλία είναι το τρίτο σερί παγκόσμιο που δεν συμμετέχει.
2: Τρίτο σερί ή δύο.
1: Δύο σίγουρα.
2: Δύο σίγουρα.
1: Δύο σίγουρα. Τώρα τι να σου πω. Ο συγκεκριμένος είναι ψαγμένος. Αυτός δεν ξέρω, τον ξέρω, αλλά
0: για,
1: είναι.
0: Για την ιστορία.
1: Ναι, για την ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τόσο χάλια, ε.
1: Τόσο χάλια.
0: Δηλαδή. Εγώ στα δύο την έχω αφήσει. Πού μπορεί, φίλε. Χάρης από Βρυξέλλες. Ο Ντασάεφ ήταν ο καλύτερος θερματοφύλακας στον κόσμο μέχρι που συνάντησε τον Μάρκο Φαμπάστεν στο γύρο του 88.
1: Την κολάρα είχε βάλει τότε. Για μένα ο Φαμπάστεν είναι ο καλύτερος επιθετικός που έχω δει ποτέ.
0: Έχει πρόβλημα με τα πόδια του.
1: Ναι, είχε πρόβλημα με τα πόδια.
0: Πες στον κόσμο, ο Ράικαρντ του κάνει τη σέντρα. Μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Ο Γκούλιτ, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ.
1: Είναι η σέντρα από αριστερά.
0: Ο Γκούλιτ.
1: Ναι, ο Γκούλιτ που έχει βάλει και το πρώτο γκολ.
0: Και αυτός είναι έξω, δεξιά όπως κατεβαίνει, ναι. Δηλαδή από τη μεγάλη περιοχή, στο πλάι.
1: Και εκεί όπως κάνει ένα γυριστό στον αέρα και λες γυρίζει για να βρει κάποιον μέσα στην περιοχή.
0: Πήγε στο πίσω γάμα.
1: Στο πίσω γάμα. Δεν υπήρχε αυτό το
0: πράγμα. Διάβασα το βιβλίο του Καρπετόπουλου που λέμε στιγμές από το παγκόσμιο, ναι. Προφέσορ και αυτά. Και είχε πει ότι επειδή είχε πρόβλημα το γόνατό του, κάποιες στιγμές δεν το πάταγε καλά το πόδι. Και γι' αυτό έβαλε αυτό το γκολ.
1: Το έχει πει ο Φαμπάστεν αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το αριστερό του που το πάτησε για να του σουτάρει με το δεξί, δεν το σουτάρισε.
1: Με το δεξί, με το δεξί.
0: Ναι. Δεν το πάταγε καλά. Οπότε έκανε κάτι πιο ανπρόστοπο, πιο μπαναρινίστικο, πιο ανάλαφρο.
1: Καλά, ο τύπος δεν υπήρχε.
0: Ναι,
1: για μένα ο καλύτερος επιθετικός που έχω δει. Όσο και αν ακούγεται βαρύ για τις επόμενες γενιές που έχουν μεγαλώσει.
0: Με την Ιταλία είσαι σωστός. Θοδωρής, Ζήκο την κίνηση στον γκολ του Φαλκάου. Σόκρατες Φαλκάου τα γκολ μας έκανε και ισοπαλία, αλλά την πατήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι αυτό, ισοφαρίζανε οι Βραζιλιάνοι και συνεχίζανε να πηγαίνουν μπροστά από την νίκη. Ενώ τους έκανε.
1: Σωστό, σωστό. Δεν ξέρανε να παίξουν με σκοπιμότητα.
0: Μετά αρχίσανε. Πέσαμε στα σκληρά τώρα. Να πω και τον ευχαριστώ, το τραγούδι το ζήτησε ο Νίκος Σταματέλος. Έκανε ερώτηση στο Βραχνό, έχει τον μπουφ. Το κοιτάει ο Βραχνός.
1: Στον αέρα έγινε αυτό. Ακούσαν.
0: Στον αέρα το πέρα. Γιατί διάβαζα μηνύματα, δεν ήξερα στον αέρα.
1: Ακούσαν οι ακροατές. Εδώ κολλάει.
0: Ποιο?
1: Ρε, είσαι τρελός.
0: Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες
1: για εσένα ρωτάω.
0: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω. Έλα ρε πού.

0: Ο Κατομερίτης λέει το καλύτερο παιχνίδι που είχα δει ήταν το Βραζιλία-Ιταλία το 82 από το 1986, θυμάμαι, τον Έλκερ της Δανίας.
1: Είχαν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά νομίζω η Δανία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο. Με Έλκερ να κάνει μεγάλες εμφανίσεις. Και το Βραζιλία-Γαλλία, συγγνώμη, σε διακόπτω, το 86 που λέει ο Γιώργος, το 1-1 που πήγε στα πέναλτι.
0: Πατεωνιά, μέτρησε γκολ στη Γαλλία που χτύπησε στην πλάτη. Δοκάρι, χτυπάει στην πλάτη τερματοφύλακα και μπαίνει μέσα. Απατεωνιά, έξω!

0: Ο Αλέξανδρος, Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών Λευκάδας λέει.
1: Τι είναι αυτό?
2: Η παραλία που τον ρώτησα.
0: Όλα αυτό είναι παραλία. Μία παραλία.
2: Μην ασχολείσαι με το καλύτερο νησί του κόσμου, μην ασχολείσαι.
0: Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών.
2: Αυτοί που ξέρουν κατάλαβαν.
0: Ναι, είναι Αλικές.
2: Θες να πας Λευκάδα, άμα πας Λευκάδα θα σου πω εγώ που να πας για μπάνια.
0: Ναι, αλλά Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών. Εδώ κολλάει. Ρε είσαι τρελός ρε. Από εκεί έκανε τον μπάνιο του Αλέξανδρος και μας ακούει. Κοντά στο σπίτι μου πήγα, ήσυχη γαλήνια παραλία, χωρίς το πολύ ταβαντούρι, κόσμο. Σαν το κόπλα κάθισμα.
2: Ναι, τα εκεί έχει ταβαντούρι.
0: Κόπλα. Λέει,
2: στο κόπλα, το κόπλα είναι beach bar. Στο...
0: Τι σημαίνει κόπλα? Από το κόμπλα. Εγώ ήξερα ότι οι Κεφαλονίδες είναι τρελοί, ότι και εσείς είστε μουρλοί στη Λευκάδα.

0: Μπίλι μου. Νίκος, εγώ θυμάμαι πιτσιρικά σε ασπρόμαυρη τηλεόραση αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού με Γιατζόγλου στο παλιό γήπεδο μπάσκετ Respect
1: Παπαστράτιο.
0: Ήταν τότε, που είχε περάσει ο Ολυμπιακός στα τελικά.
1: Η πρώτη ελληνική
0: final
1: ομάδα.
0: Ήταν έξι ομάδα.
1: Ήταν έξι, στο Final Six. Και από εκεί βγαίναν οι δύο πρώτοι, παίζαν τελικό. Τότε που ο Γιατζόγλου φόραγε διαφορετικό σορτσάκι από του υπόλοιπου.
0: Το χιόνι λιώνει. Ο Χρήστος λέει: το μόνο θετικό της Βραζιλίας είναι ο προπονητής της. Το μεγάλο αρνητικό της Πορτογαλίας είναι ότι ακόμα γυρίζουν γύρω από τον Ρονάλντο. Προσωπικά δεν ξέρω αν θέλω να το σηκώσουν οι Άγγλοι ή να αποκλειστούν στα ημιτελικά μετά από σουτ που χτύπησε και τα τρία δοκάρια και τελικά βγήκε έξω. Ο Κώστας Β' λέει: θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ.

Φλακώνονται 47 ομάδες για το ποια θα πάρει το παγκόσμιο. Ήδη μαθαίνει τις νέες χορευτικές φιγούρες για τον τελικό. Γεια σου Άγγελε, για διακοπές λέει και Κιέφ. Καλησπέρα σας, μιας και ζούμε λέει στην εποχή που πληρώνουμε να βλέπουμε η νέα γενιά κάποιον λέει να παίζει ένα βίντεο game, να πληρώνουμε τα λεγόμενα donate λέει. Το Γκέφ να κάνει ανέμενες διακοπές, να μας λέει πόσο καλά κάνει στη ζωή και την ψυχή και ίσως εμείς σαν ομοιοπαθητικοί να χαρούμε και λίγο αφού κάτι καλύτερο δεν γίνεται να κάνουμε.

0: Γεια σου Μίνα από Γαλιθέα, γεια σου Τσάμ και Στάμ. Το σκέφτηκα και πολύ μου άρεσε και είπα να σας χαιρετήσω έτσι. Έπεσα λέει και πάνω στο μπουφ. Καλή συνέχεια και πάντα και φάτη παιδιά μου. Να σε καλά Μίνα μου. Σωτήρης από Μελίσια.
1: Διαβάστε το.
0: Ναι, αυτό λέω, περίμενε.
1: Για το καλύτερο νησί του κόσμου.
0: Ρε, μην τη διαφημίζετε πολύ. Δεν φτάνει για όλους η Λευκάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ιδίως τον Αύγουστο.
0: Εμμανουέλα, γεια σου, αγαπημένη Εμμανουέλα. Φίλοι, παλιά. Μινά, να μαζευτούμε λίγο οι φουνταριστοί, να κάνουμε ένα αίτημα με ένα επαιτειακό φουνταριστών κάθε μήνα. Για πάμε. Αυτό είπε και ο Λαλουδάκης. Να κάνετε μια επαιτειακή εκπομπή κάθε μήνα.
1: Πρέπει να έρθει καλεσμένος μια μέρα ο
0: κουμπάρος εδώ.
1: Ναι, δεν θα έρθει βέβαια γιατί είναι Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διαμαντή Καποδέντη, καλησπέρα από Μπραχάμι. Εύγε, γεια σου νικητής λέει, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η φωνή σου μου θυμίζει έναν από τον Αντένα με στρογγυλά γυαλιά. Έτσι κοφτή, θα θυμηθώ όνομα και θα σε πω. Πες με γεια. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Α, το είχαμε πει προηγουμένως αυτό. Γιώργος, συμφωνώ για τον Φαμπάστερ. Ο καλύτερος επιθετικός είχε πρόβλημα στο πόδι του. Έτσι βρήκε έναν τρόπο να σουτάρει όντας τον αέρα. Αυτό. Παρατηρήστε το σουτ, δεν πατάει το πόδι κάτω. Αυτό που είχε ο Καρπετόπουλος στο βιβλίο, το είχε πει. Γι' αυτό βγήκε αυτή η γκολάρα. Δεν μπορούσε να στηρίζει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Είναι.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, σωστό. Τσιντική δούμε λεγάκι ένα στις καρδιές μας. Πού σε σύρε, άλλος αυτός. Επαιτειακή εκπομπή αύριο και θα πω ένα δυσάρεστο. Δημήτρη Μαχαίρα Λύπης. Μαχαίρας ο Μιτσάρας.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα ευχάριστο. Φέρτε αύριο λέει και τα κορίτσια από το Άνθες Ερώτηκα του 2008 που είχαν έρθει τότε λέει, στην επική εκπομπή των φουνταριστών και είχαν κάτι στα γόνατα του Ζορζ. Ο Τσαμός Κύριος απλώς κοιτούσε. Η φωτό είχε ανέβει τότε λέει στο bam.gr. Τα στριπτιζέζε τα κορίτσια.
1: Αφού λέει ερώτηκα 2008, τι ήθελε, ήταν καλό γρήγορα.
0: Τι είχε γίνει με το συγχωρεμένο τον Μπόχτο, Ριχολίπτη. Τον Αιγύπτιο. Ελληνοαιγύπτιο. Ναι. Γεια σου. Α, το είπα αυτό. Δεν προλαβαίνω να κάνω refresh, ρε φίλε. Γιώργος Κατάρ, μηνιά, τελευταία εργάσιμη μέρα στο Κατάρ, Τετάρτη πίσω στην πατρίδα, θα τα πούμε από κοντά. Άντε, Γιώργο, σε περιμένουμε, φίλε, καλή επιστροφή.
1: Το Χρήστο από το Λονδίνο διάβασε.
0: Τον είπα.
1: Όχι,
0: συμφωνώ με Νίκο.
1: Ναι, αυτό, όλο όμως.
0: Συμφωνώ με Νίκο για Βαν Μπάστεν, ο πληρέστερος και καλύτερος επιθετικός. Οι Δανείοι λέει το 86 αποκλείστηκαν στα προημιτελικά με 5-1 από την Ισπανία. Παιχτούρα Ελκέρ, από τότε δεν τους πάω τους Ισπανούς. Αύριο ο Μιστακιοφόρος Θαναϊλάκης Παπασταφίδας. Ναι, ρε φίλε, αυτό μου θύμιζε ο Βαρβαγιώργης με το μουστάκι. Το Παπασταφίδα. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Και όπως λέει ο Χρήστος, πρέπει να εμφανιστεί και η Στικούδη στην εκπομπή.
0: Θα σε στήσει κανένα δύο ώρα όπως παλιά. Κανονικά θα πρέπει να εμφανιστεί και η Στικούδη.
1: Ο Ζόρζ είναι ικανός να σε στήσει δύο ώρα παρά το γεγονός ότι η εκπομπή θα έχει μια ώρα διάρκεια.
0: Mm.
1: Μόνο ο Ζόρζ αυτά.
0: Το
1: ξέρεις ότι με έχει στήσει. Παλιά που ξεκινήσαμε μαζί στο Sport FM. Ναι, αυτός δεν θυμόταν καν ότι κάναμε εκπομπή. Όχι ότι πέστησε.
0: Έχεις έρθει μετά από μένα, πιστεύω.
1: Sport FM.
0: Ναι, εγώ σε μετέβλη ξεκίνησα.
1: Όχι, ήμουν από την πρώτη μέρα Sport FM.
0: Α, ίσως από πριν.
1: Από πρώτη μέρα, πρώτη μέρα.
0: 1996. Πρώτο δελτίο.
1: Η Ελισάβετ Κυρίτση.
0: Και πρώτη εκπομπή. Ο Παπασταφίδας.
1: Στην πρεμιέρα του Euro τότε, στην Αγγλία.
0: Δεν ήταν έξι, ναι.
1: Ήταν πρεμιέρα, Σάββατο.
0: Γεια σου Νότια Ανανιάδη. Ωραία παιδιά, προσπαθώ να σας προλάβω, sorry. Ο φίλος και συνάδελφο Μινά, όλο δοκάρια και out λέει. Μέχρι να το σηκώσει ο Πορτοκαλής. Νάτος, το είχε στείλει πιο πριν το μήνυμα. Όλοι ποντάρουμε στο Πορτοκαλί, αγόρι. Τι τριδίσεων.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3 ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Στον εισαγγελέα της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις νότιες αλβανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I...

0: Φωνή Κηδής από Ερυθρέα, έλα, με βοήθησε το AI, μου θυμίζει η φωνή σου, Θέμο.
1: Σε ποιον από τους δύο?
0: Μάλλον σε μένα. Μπορεί και η δικιά σου, λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν σου το είπανε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Υπηρετώ Αθήνα, είμαι καθηγητής από Τούμπα. Ωραία, μόλι πάω κάρα, έχουμε εδώ πέρα παοξίδες εδώ μέσα και είναι χαμός. Τσέφιο!

0: Πριν πούμε οτιδήποτε, να συνεχίσουμε τη σοβαρή ενημέρωση. Να πούμε λίγο για κίνηση, γιατί έχει κίνηση πλέον.
1: Να πούμε για ποιο πήρε τη Φόρμουλα 1, ο Πιτσιρικάς πάλι.
0: Ναι, έτρεχε γιατί έχει διαγώνισμα αύριο και να πάει να διαβάσει.
1: Ο τελείως σχολείο.
0: Ο Αντωνέλη πρώτος, ο Χάμιλτον δεύτερος. Έγινε φιάσκο.
1: Ο Κοστούλας έχει σχολείο. Τι φιάσκο.
0: Είχε και δύο ατυχήματα, ναι, πανομοιότυπα, γιατί υπήρχε πρόβλημα στην άσφαλτο. Και γι' αυτό βγήκε κόφινη
1: σήμερα. Έχουν φαλήρισει το Μονακό, η ομάδα φαλήρισε, ρε φίλε. Δεν έχουν να βάλουν λίγο.
0: Μπάσκετ, η ομάδα μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Να, δεν έχουν να βάλουν λίγο πίσω στο δρόμο, ρε φίλε.
0: Καταραμένη φτώχεια.
1: Είστε οι εργολεύου. Από ποια χώρα πήραν εργολεύου. Για πες, για πες, πού έχει.
0: Λοιπόν, μαραθώνος στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Πικερμίου. Μποτιλιάρισμα σε κάποια σημεία. Αττική οδό από Παιανία προς Παλίνη, λίγο μετά το Holiday Inn, λίγο πριν το Holiday Inn, μέχρι και την Παλίνη είναι...

0: Κορίνθου είναι αυτό, στην είσοδο. Στην Αθηνών Λαμίας, λίγα πράγματα μετά τα διόδια των αφιτητών. Τίποτα άλλο.
1: Άρα έχει ή δεν έχει.
0: Λίγα πράγματα σου λέω στις εθνικές οδούς, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Περισσότερη προσοχή στην Αθηνών Κορίνθου. Και είπαμε μαραθώνος και Αττική Οδό. Εκεί χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Κέντρο Αθήνας, μέσα στη μέση να κάτσεις στο Σύνταγμα. Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος μαζί σου.

0: Από τη Νέα Δημοκρατία και άντω το 45 ετών η πλειοψηφία όσων δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Μάχη τρίτης θέση μεταξύ Καριστιανού και Πασόκ που πιέζεται από δύο κατευθύνσεις. Μόνο το 25% των ψηφοφόρων του Πασόκ θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη.
1: Συγγενείς του φάνε.
0: Είναι δημοσκόπηση της Μάρχου για το πρώτο θέμα.
1: Συγγενείς του φάνε.
0: Του Νικόλα. Ζηλεύεις μωρή φαβούντα γιατί και σου ξέρω Νικόλας. Φίλε, θέλω να δω αν τα φέρνε έτσι η ζωή.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε και ψήφιζε από το 48% που απήχε στις τελευταίες εκλογές, το 25% θα γινόταν. Ναι.
1: Κανένας δεν ξέρει θα γινόταν.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος καταφέρει να τραβήξει κόσμο να πάει να ψηφίσει, και ιδίως η νεολαία που τους είχε γραμμένους όλους τα παλιά τα παπούτσια.
1: Βέβαια ήταν καλοκαίρι οι εκλογές.
0: Τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, λέω ότι δεν φεύγανε.
0: Έφευγαν τριήμερο, πηγαίνανε να ψηφίζανε, φεύγανε.
1: Έχει φύγει και πολλοί κόσμος για δουλειά στα νησιά, δεν μπορεί να ψηφίσει.
0: Δεν είναι 48% όμως, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι 48%.
0: Αυτό σου λέω, σου είπα ένα 20%.
1: Και δεν ξέρω και από το 48% που λες πόσο είναι πραγματικό, δηλαδή είναι καθαροί οι εκλογικοί κατάλογοι. Δηλαδή όσοι έχουν αποδημήσει.
0: Είχα πάει εγώ ως δικαστικός.
1: Ναι.
0: Λόγω της άλλης μου ιδιότητας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Φύγα στην ατμήμα στην Κοκκινιά.
1: Και?
0: Παραλαμβάνω σάκους αυτά, τα βάζω γιατί τα χτωπιώ όλα και έρχεται και έργα δουλειά. Είμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα γράφουμε. Και πολύ ωραία, παίρνω και τον κατάλογο, πάω το βάζω στο εκλογικό μου τμήμα, το έχω καθαρίσει αυτά. Οι άλλοι που έρχονται εκεί, πώς σου λένε.
1: Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι.
0: Ναι, ένας πάτησε.
1: Α, ένας.
0: Ένας. Και μου στείλαν από δίπλα βοήθεια. Ήταν ένας φουνταριστός δίπλα και μου λέει, ρε Νίκο, του λέει δεν πάει να βοηθήσει το μηνά, γιατί είναι μόνος του. Τέλος πάντων, και μου λέει μια συνάδελφος από το άλλο τμήμα, μου λέει: έχεις δει τον εκλογικό σου κατάλογο που έχεις? Λέω: πόσους έχεις? Λέω: 420. Μου λέει: έχεις δει? Λέω: όχι. Μου λέει: ούτε 40 δεν είναι. Και δεν ήταν, φίλε, ήρθαν να ψηφίσουν για την ακρίβεια 45 άτομα.
1: Οι υπόλοιποι δεν ήρθαν.
0: Ήτανε πεθαμένοι όλοι.
1: Γι' αυτό σου λέω: δηλαδή και το
0: 48%. Ήταν στην Νίκαια, ήταν από τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Και κοιτάω και βλέπω κάτι ηλικίες του 18 γεννηθείς, του 16, του 20. Και ήρθανε τότε 45 άτομα ψηφίσουν. Τότε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τελείωσα σε 40 λεπτά μέσα. Ήμουνα στο πρωτοδικείο Πειραιά, δεύτερος, παρέδωσα σάκο. Δεύτερος. Μπα, γεια σας. Όσοι πείσουν λοιπόν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Καταλληλότερος ο Κυριάκος 31%, ο Αλέξης 16,4%, η Μαρία Καριστιανού 6,7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5% και η Ζωή 4,8%.

0: Λες να πάμε για Οκτώβρη. Κάτι διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο.
1: Ότι πάμε για Οκτώβρη.
0: Οι προϋποθέσεις για να πάμε για Οκτώβρη και τέτοια. Γιατί διαβάζω Σαββατοκύριακο, διαβάζω εφημερίδες. Μ' αρέσει. Τη ρόπιτα τη τεμπελιάζετε. Πώς φτιάχνετε.
1: Αυτό πιο... στην Καθημερινή διάβασε.
0: Πώς φτιάχνετε η πιο εύκολη και νόστιμη πίτα. Δεν θα σου πω.

0: Είναι το άλλο το είδες που επιβλήθη πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε νέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Αφενός... Καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι.
1: Ωραία. Αφενός...

0: άνθρωποι που παρατάνε ζώα, κακοποιούν ζώα και τέτοια, είμαι 100% σύμφωνος με τις ποινές. Υπάρχει περίπτωση, τα έχει αυτά τα λεφτά και αν δεν τα έχει, τι γίνεται?
1: Είναι διοικητικό. Άμα δεν έχει και περιουσία να το κατασχέσουν,
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι διοικητικό. Όχι, νομίζω είναι διοικητικό το πρόστιμο. Είναι ποινικό. Πάει φυλακή.
0: Άρα.
1: Αλλά κάτσε, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει. Ναι, κι εγώ. Όλα τα λατρεύω τα ζώα και ειδικά τα γατιά. Είναι αυτό που λένε στο Facebook. Η γυναίκα μου ήθελε σκύλο, εγώ γάτα. Και τα βρήκαμε στη μέση. Πήραμε σκύλο. Εντάξει, τα 270.000 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, άμα έχει σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, θα του βάζανε τέτοιο πρόστιμο.
0: Καλά, άμα έχει σκοτώσει άνθρωπο, θα πήγαινε φυλακή.
1: Δεν είναι διοικητικό. Θέλω να σου πω.
0: Και σου λέω, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις σαν γι' αυτό που σου, ξαναλέω. Μην πιστέψει κανένα ότι είμαι αντίθετο με τις ποινές.
1: Όχι, για... εγώ είμαι φιλόζο.
0: Ναι. Και εγώ φιλόζο. Χίλια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μέχρι νηδρίο είχα. Και κουνέλι. Και χελώνα.
0: Σε ζωολογικό κήπο μένες.
1: Ε,
0: σε ζωολογικό κήπο
1: μένες. Είχα στην πορεία της ζωής μου, σου λέω. Τη χελώνα την είχα στο σπίτι, την έδωσε. Σε ένα φίλο που είχε κτήμα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι. Τα ψαράκια, εντάξει.
0: Και εγώ ρωτάω, 270.000. Θα τα εισπράξει ποτέ το κράτος?
1: Όχι. Τελικά λέει, η ανθρώπινη ζωή είναι πιο φτηνή.

0: Καλά, λέει, μην χαλιέστε. Ένα σχόλιο γιατί τα χώνουν. Αλλιώ θα κάνει ένσταση λέει, του προστίμου και στο τέλος θα καταπέσει. Λέει το όλο θέμα είναι προς εσωτερική κατανάλωση εκφοβισμού μέσω των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, για αυτόν που παράτησε νέα γατάκια δεν υπάρχει ποινή.
0: Διοικητικό σου.
1: Ναι, διοικητικό πρόστιμο. Λέει θα κάνει έφεση και θα καταπέσει το πρόστιμο.
0: Ναι, άρα θα μειωθεί το πρόστιμο.
1: Ναι, πού θα μειωθεί το πρόστιμο. Από 270.000 πόσο να πάει.
0: Φαίνεται. Και ένα δοκιά χιλιάρικο να είναι θάνατο. Άμα έχει οικογένεια και αυτά. Τέλο πάντων. Είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.

0: Είσαι κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Διαρκώς κουρασμένο, φίλε.
1: Φρεντάκι, φρεντάκι.
0: Σε λείπουν δύο βιταμίνες.
1: Για πες μου. Για πες μου,
0: είναι η βιταμίνη B12,
1: ναι,
0: που βρίσκεται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα, και φιλικού οξέως,
1: ναι,
0: φι λυκού με ύψινο και δύο λάμδα.
1: Ναι.
0: Οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν πράσινα φυλλώδη, λαχανικά, όσπρια και σπεριδοειδή. Αν σου λείπουν αυτά, είσαι κουρασμένο, φίλε, πολύ. Έχουμε θέμα, Νίκ, για το, ναι, παγκόσμιο κύπελο. Είναι το πιο επικίνδυνο μοντιάλ στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
0: Θυμάστε, έγινε τέλος Απρίλιο με ένα κουρασγερόπλοιο που έφυγε από Σαλπάρισα, από την Ουσουάια της Αργεντινής, το νοτιότερο λιμάνι του πλανήτη, και με προορισμό την Ανταρκτική.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε, που έγινε χαμός με αυτό το νέο ιό. Που γινόταν,
1: ναι, okay.
0: Που είχαμε νεκρούς, πυρετός, ναι, αναπνευστικά, εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις φτάσανε στη Χιλή, γιατί έκαναν την κίνηση που λέει το πρωτόκολλο και ειδοποίησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Διάγνωση χανταϊός.
1: Ναι.
0: Ένας ιός που μέχρι χθες θεωρούταν ενδημικό αλλού στην Νότια Αφρική, όχι στη γη του πυρός. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενεργοποίησε τους διεθνείς υγειονομικούς κανόνες, εργαστηριακή ταυτοποίηση, φροντίδες, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Έλα όμως που στις 22 Ιανουαρίου του 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Και αυτό τι σημαίνει?
0: Ότι άμα σκάσει τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ενημερώσει κανέναν. Λοιπόν, η ειδοποίηση, λοιπόν, ναι, ας πούμε, η ειδοποίηση για το κουρασγερόπλαιο δεν έφτασε ποτέ στην Ουάστρο. Δεν είναι στο σύστημα.
1: Καλά, αυτό το μαθαίνεις.
0: Ναι. Και σε λίγες εβδομάδες, όχι σε λίγες μέρες, υποδέχεται 5 με 7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του State Department, για το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά κανένας δεν έχει υπολογίσει αυτό.
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Ε?
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Ναι. Και στο Βανκούβερ, λέει, μία από τις 16 πόλεις, οι γιατροί δεν ενδιαφέρονται. Δεν κρύβουν την ανησυχία τους, λέει. Οι ρυθμοί εμβολιασμού για ηλαρά στις περισσότερες περιοχές της Βρετανικής Κολούμπια έχουν πέσει κάτω από το 95%. Το κατόφλι που χρειάζεται για να μπορεί να μπλοκάρει τη μετάδοση.
1: Λέει, τι έχουμε να γίνει.
0: Αυτά είναι έτσι, ας πούμε. Είναι αυτά που βγάζουν για να τρομοκρατούν πίσω πριν από μια μεγάλη διοργάνωση, είτε είναι Ολυμπιακή αγώνα.
1: Φαντάζομαι κάτι θα υπάρχει.
0: Παγκόσμιο.
1: Κάτι θα υπάρχει.
0: Όχι, μια... είναι εκτός, ναι, από το ΠΟΗ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θέλω να σου,
1: ναι,
0: πω.
1: Εκτός από το ΠΟΗ είναι, αλλά.
0: Όχι ΠΟΗ, ΠΟΗ.
1: ΠΟΗ.
0: Άγγελος, και λέτε μετά για ΚΕΦ. Άρχισε και ο Μινάς να μας λέει για βιταμίνες.

0: Και με AI μουσικό βίντεο αυτοαποθεώνεται το Τραμπ.
1: Αυτοαποθεώνεται.
0: Ναι, ανέβασε ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα που αυτοαποθεώνεται, αλλά οκ, okay, θα αντέξουμε.
0: Ένα τραγούδι διάρκειας μόλις ενός λεπτού που αναφέρει το επίθετο Τραμπ 45 φορές και το όνομά του Ντόναλντ 29.
1: Σε ένα λεπτό μέσα.
0: Το ανέβασε στο Truth Social.
1: Το δικό του.
0: Ναι. Και τον αποθεώνει ένα τραγούδι και αποθεώνει τον ίδιο τον εαυτό.
1: Πώς έλεγε ο Αγραβάνης, θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Και όπως σωστά συμπληρώνει και ο Γιώργος, χάρη κλείνει, δοξάστε με. Αυτό είναι.
0: Ο δημιουργός του τραγουδίου έγραψε στα social media: είμαι περήφανος που έχω την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ για τον οποίο έγραψε αυτό το τραγούδι.
1: Ρε, δυσκολεύτηκε.
0: Αυτός είναι ο Άντωνη Κωνσταντίνο, είναι υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη και τον υποστηρίζει ο Τραμπ.
1: Έγραψε τραγούδι που έχει διάρκεια ένα λεπτό και έχει το όνομα Ντόναλντ και το όνομα Τραμπ.
0: Ναι.
1: 6.000 φορές.
0: 45 το Τραμπ και 29 το Ντόναλντ σε ένα λεπτό.
1: Και May, και χρειάστηκε για αυτό το πράγμα.
0: Hey, hey,
1: hey. Αλήθεια τώρα. Hey, hey.
0: Φάζονται ρε φίλε, πού κατάντησε η Αμερική, την Αμερική ομορόγερος. Και απαντάει ο άλλος, ομορόγερος,
1: ναι,
0: όπως τον αποκαλείς, τον πρόεδρο Τραμπ, είναι 100 φορές καλύτερος από το τσόκαρο την Καμάλα. Peace brothers, peace.
1: Μιλάμε για συζήτηση επιπέδου.

0: Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής Οδού, μάλλον έχει ατύχημα. Είμαστε σταματημένοι με μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καλή εκπομπή, λέει ο Βασίλης.
1: Σε ποιο ύψος, Βασίλη, γιατί στο χάρτη εδώ της Google δεν βλέπω κάτι. Για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους που κινούνται.
0: Ναι, όντως, σε ποιο σημείο είσαι στην Εθνική Οδό? Ο Άρης λέει: κατέβα για αρχηγός του Πασόκ. Εσύ, για σένα λέει. Ένα ψήφο έχεις από μένα. Για τις εκλογές έχω βάλει δύο στοιχήματα. Ένα ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και το άλλο ότι θα κάνει το 27. Το πρώτο είναι ένα τραπέζι Ελλάδα και το δεύτερο ένα τραπέζι εξωτερικό και τα δύο στοιχήματα τα έχω κερδισμένα. Ένα φωνάξει το κεφαλογιάννη να σου κάνει το τραπέζι.
1: Να σου φτιάξει πρωτεϊνικό μενού όπως
0: και μπάρα. Όχι αγορασμένη, να φτιάξει μια μπάρα με δημητριακά.
1: Εννοείται. Διαιτητικό μενού πρωτεϊνικό, γιατί τόσα χρόνια προσέχει τη διατροφή τον Dr. Κεφ.
0: Και πάει και τρία χρόνια γυμναστήριο.
1: Και φαίνεται.
0: Φαίνεται.

0: Στο σεισμό που ήσουν, α? Εμείς είμαστε εδώ.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: 12. Ωραία, εγώ τους κατάλαβα και τους τρεις. Τι τίποτα. Δύο λέει. Ο ένας ψάχνει τον άλλο και ο μεσαίος μου φαίνεται ήταν πιο δυνατός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ήμουν μέσα με τα παιδιά.
1: Και είχε πανικό και ο Μίχλη.
0: Weekend και τέτοια. Με τους weekend και αυτά. Και βγαίνει ο Τσιακανίκας, ο διευθυντής των ενημερωτικών εφουγών, και λέει: μην ανησυχείτε. Λέει: εδώ το κτίριο είναι πάνω σε.
1: Είναι αντισεισμικό, ναι, πάνω σε ράγκες. Μπάλες, ράγκες, τέλος. Ναι, αντισεισμικό.
0: Γιατί και ψηλός ο Τάσος που είναι υπεύθυνος. Ατσακαρόλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και είχε και το. Μπαγκ-μπαγκ μαζί του.
1: Ναι.
0: Και λέει: παιδιά, μην ανησυχείτε, το κτίριο είναι αυτά εκείνα. Λέω: ορίστε. Αυτό είναι, λέω, ο φίλος τώρα, Κωνσταντίνη. Μας δίνει συμβουλές ηρεμίας και φεύγει. Τίποτα, τίποτα. Βέβαια, υπάρχουν εκτεταμένες κατολιστήσεις. Δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.
1: Έγιναν ζημιές όμως.
0: Είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά Δαφνούσας, είπε ο δήμαρχος Μαντουδίου, ο Γιάννης ο Τσαπρουνιώτης. Ναι, έχουν γίνει ζημιές. 11, μία η ώρα, μία παρά δύο. Ασθενή, λέει, πρώτη 4,8.
1: Ασθενής 4,8 δεν γίνεται.
0: Είναι κοντά. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής. Είναι πριν τα 5.
1: Πριν ήταν, τα 4 ήταν παλιά.
0: Ήτανε
1: το αλλάξανε, γιατί είμαστε και παιδιά, είμαστε και παιδιά το 81, δηλαδή. Το θυμόμαστε τους σεισμούς.
0: Το Λουκί. Αστροφεγγιά.
1: Μπράβο, αστροφεγγιά. Ερτ 1 και η ΕΝΕΔ είχαμε. Ερτ και η ΕΝΕΔ, αυτό. Δεν έχεις και πολλές επιλογές.

0: έχουν μάνα.
1: Για όλους έχει ο Θεός. Γιώργος Βραχνός, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί η Μαρία Ελιφαντή με δελτίο.
2: Και μετά Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Από τον Νικόλα το Σταματέλο.
2: Και από τον Μινό.
3: Μινό.
1: Τα λέμε αύριο στις 10 από τη συχνότητα του Big Wings Sport FM.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
6: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, έγραψε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η επίθεση σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ με ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε ο ένοπλος βραχίωνας της Χαμάς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου, ζητώντας να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θα ήθελα να δω το Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή. Θα ήθελα να δω μια πιο στοχευμένη επίθεση εναντίον της Χεσμπολά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NBC. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λεκάς. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε από την πλευρά του Σονσκάι ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται πιθανότατα να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σχετικά με τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απίθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρους στις νότιες αλβανικές ακτές. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα, για 7η συνεχή ημέρα, με εκατοντάδες πολίτες να απαιτούν την ακύρωση του έργου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο έργο απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνκο, φώκες και χελώνες. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων από άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιγουμενίτσα στη Νέα Σελεύκεια, 43χρονος Τούρκος, ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του 110 κιλά κατέργασης κάναβης. Τα ναρκωτικά και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχών άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη του στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε ο Ισακ Χάντζαρ. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία. Στο μπάσκετ, ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό Σοσεφ θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
11: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
14: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
15: Είπατε!
16: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή σεισμός, δεν γίνεται.
17: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
18: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
19: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
21: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
12: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
13: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
15: Τα λόγια είναι πεντάλησια.
17: Δεν είναι πιθανό να κερδίσει το Πασόκ.
20: Θεωρώ ναι.
21: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
22: Δεν τι ακούω απόψε.

0: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε και εμείς με την εκπομπή Χωρίς Περιστροφές. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Μπράβο, Γιώργο, πάντα τέτοια, να δουλεύεις Κυριακή. Θανάσης Καραγιάννης, ο Φων Κάραγιάν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει. 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Γιατί μέχρι τις 9, παιδιά? Διότι ως γνωστόν μετά τις 8 ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Skyradio.gr, όλοι εσείς μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Κυριακής. Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί στέλνετε θέματα, αναλύσεις, απόψεις, καταγγελίες που θέλετε να κάνετε, θέματα που θέλετε να ακουστούν από αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικότερα από τη συχνότητα του Sky 100,3. pekirk@gmail.com. Αυτός ο χορός των Ρίχτερ καλό θα ήταν να έλειπε κυριακάτικα, λέω εγώ τώρα δηλαδή, και εκεί λίγο πριν ετοιμάσεις το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, λιγάκι αναστατώνεσαι, ναι, σου χαλάει και λίγο τη σειρά των θεμάτων, αλλά δεν πειράζει, έχουμε μια εμπειρία χρόνων, κύριε Βραχνέ, οπότε μπορούμε πια αυτά να τα διαχειριστούμε. Το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Εύβοια θα τα ακούσετε και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχετε ενημερωθεί, νομίζω, επαρκώς ούτως ή άλλως από όλες τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει μετάβει στη Βόρεια Εύβοια. Θα τον δείτε το βράδυ στη Χριστίνα μας, στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δεν χρειάζεται πανικός, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να πούμε, να το τονίσουμε, να το υπογραμμίσουμε. Δεν χρειάζεται πανικός, διότι ο σεισμός ήταν δυνατός, όχι κάτι το φοβερό. Έτσι, τα 5,2 Ρίχτερ είναι στην ετήσια διάταξη, στην ημερήσια όχι, αν είχαμε κάθε μέρα τέτοιους σεισμούς. Εντάξει, άλλη δουλειά δεν θα κάναμε. Θα συνομιλούσαμε εμείς τα μίντια με σεισμολόγους. Δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Θα τους είχαμε στείλει εδώ. Θα είχαμε προσλάβει κανένα δυο σαν τους μετεωρολόγους. Θα βγάζαμε έναν το πρωί, ένα το βράδυ. Ευτυχώς δεν έχουμε κάθε μέρα τέτοιους σεισμούς. Κάθε χρόνο έχουμε όμως. Όλο και κάποια περιοχή κινείται λίγο παραπάνω. Όμως είναι μεγέθη αυτά τα οποία είναι διαχειρίσιμα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, συνηθισμένη στην έντονη σεισμική δραστηριότητα, οπότε δεν χρειάζεται πανικός, ψυχραιμία. Ζημιές έχουμε σε σπίτια, σε καταστήματα εκεί των ανθρώπων, είναι κυρίως στην περιοχή αυτή, στον οικισμό Δαφνούσα, όπως μας είπε το μεσημέρι και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Η Δαφνούσα είναι η περιοχή εκείνη που έχει τις περισσότερες ζημιές. Και στο Προκόπη είναι περίπου 15 σπίτια, στο Προκόπη 10 σπίτια στη Δαφνούσα, αλλά στη Δαφνούσα είναι περισσότερες οι ζημιές. Αυτά για να έχετε μια εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Δεν μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, όμως είναι προβλήματα τα οποία φαντάζομαι σε πρώτο χρόνο θα τα αντιμετωπίσει και θα τα διαχειριστεί η κεντρική πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ευτυχές στην όλη ιστορία είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ηλικιωμένων ανθρώπων που διαμένουν σε αυτούς τους οικισμούς. Είχαμε μόνο αυτές τις ζημιές. Κάποια σημαντική υποδομή της περιοχής δεν επλήγει. Ακόμη και αυτό το ρινόδικο δίκτυο που υπάρχει εκεί είναι ανοιχτό όλη αυτή την ώρα. Ούτε εκεί είχαμε κάποιο θέμα. Οπότε η τρομολαγνία καλό θα είναι να μπει λιγάκι στο σιρτάρι τώρα όλων ημών των δημοσιογράφων και να την αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή, με κάποια άλλη περίσταση, παιδιά. Δεν πειράζει, το λέω διότι όταν έχουμε ένα σεισμό, που είναι σοβαρό γεγονός ο σεισμός, έτσι δεν είναι πλάκα, δεν είναι χαβαλές, βλέπεις στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, μια δραματοποιημένη προβολή της σεισμικής δραστηριότητας. Αυτά είναι τώρα απότοκα της δεκαετίας του 90 κατά βάση. Τα ζούμε ακόμη. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο αρκετό να διανύσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι καλό να καλλιεργούμε τον πανικό στους ανθρώπους. Στην πραγματική της διάσταση να την παρουσιάζουμε πρέπει την είδηση του σεισμού. Και οι πολλές χιοριτούρες και τα πολλά γύρω-γύρω, καλό θα είναι να τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζονται, δεν εξυπηρετούν κάτι, εννοείται δεν εξυπηρετούν την ενημέρωση του πολίτη. Ούτε εξυπηρετεί σε κάτι αυτή η ατέρμονη συζήτηση που ξεκινάει πάντα όποτε έχουμε έναν μεγάλο σεισμό, πάντα αν ενεργοποιήθηκε κάποιο ρήγμα. Και αν αυτό το ρήγμα δεν ενεργοποιήθηκε, μπορεί να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν τέλος πάντων ενεργοποιηθεί, πόσο μεγάλος θα είναι ο σεισμός? Θα είναι 6, 7, 8, 9, 10 ρίχτερ? Θα ανοίξει το έδαφος κάτω από τα πόδια μας και θα εξαφανιστούμε? Ηρεμήστε ρε παιδιά. Καταρχάς, αν είναι να πεθάνουμε, ποιος σας είπε ότι θέλουμε να το ξέρουμε? Ας έρθει τουλάχιστον ξαφνικά, δηλαδή να μην πάρουμε χαμπάρι τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τον σεισμό εκεί στη Βόρεια Εύβοια, που το νιώσαμε και εμείς, το νιώσαμε καλά εδώ στην Αττική. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου με όλα τα νεότερα, ό,τι πληροφορίες έχει συλλέξει και ο Γιώργος. Σε κάτι πιο ευχάριστο για τη συνέχεια, από την επόμενη εβδομάδα και για πάνω από ένα μήνα, τα βράδια μας, παιδιά, αποκτούν νόημα. Γιατί το λέω αυτό, Γιώργο Βραχνέ? Είσαι έξυπνο αγόρι, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις. Το λέω αυτό διότι από την επόμενη Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ω ναι, κάθε 4 χρόνια έχουμε Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάθε χρόνο. Είναι το νούμερο ένα αθλητικό γεγονός παγκοσμίως. Εγώ το βάζω πιο πάνω και από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσοι πολλοί τουλάχιστον μπαίνουν στο τρυπάκι, στη διαδικασία να το παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, είτε από κοντά, είτε διαζώσεις, είτε από τις τηλεοράσεις τους, που είναι και περισσότεροι. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα αθλητικό γεγονός. Και αν το Μουντιάλ είχε ψυχή, ποιας εθνικής ομάδας την ψυχή θα είχε, Γιώργο Βραχνέ? Δώσε θέλω. Και η απάντηση είναι εύκολη, νομίζω. Βραζιλία, παιδιά. Η ψυχή του Μουντιάλ, αν όχι και ολόκληρου του ποδοσφαίρου, είναι η Βραζιλία. Εμείς, παιδιά, το 90's, με τη Βραζιλία πρωταγωνιστή των Μουντιάλ μεγαλώσαμε. Τώρα είναι κομπάρσο στα τελευταία Μουντιάλ, δηλαδή το μαύρο της στο χάλι. Θα δούμε αν ο κύριος Αντσελότη θα μπορέσει να την αναστήσει τη Βραζιλία, τη Σελεσάο. Αλλά σε όλα τα Μουντιάλ διαχρονικά, νομίζω δεν έχει αλλάξει ούτε στην εποχή μας, όλοι όσοι ήθελαν να δουν Μουντιάλ ήθελαν να δουν πρωτίστως τη Βραζιλία. Βέβαια, η Βραζιλία απέχει πολύ από την ομάδα των περασμένων δεκαετιών που έπαιζε αυτό το διαφορετικό, το φαντεζί ποδόσφαιρο. Τώρα πια αυτά έχουν αλλάξει. Διαφορετικά παίζεται το ποδόσφαιρο και η Βραζιλία έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Όμως και σήμερα οι περισσότεροι φιλάθλοι τη Βραζιλία θέλουν να δουν, και σε εμπορικούς όρους ισχύει αυτό. Και γιατί το λέω? Διότι διάβαζα πως το φθηνότερο εισιτήριο στην πρεμιέρα της Βραζιλίας, στην πρεμιέρα των Βραζιλιάνων στο Μουντιάλ, Βραζιλία-Μαρόκο, την επόμενη Κυριακή, τα ξημερώματα, η πρεμιέρα της Βραζιλίας, το φθηνότερο εισιτήριο είναι στα $1,500 για την πρεμιέρα της Βραζιλίας. Φαντάσου που θα πάει το εισιτήριο αν η Βραζιλία βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ναι, δύο πρόσωπα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς από το Μουντιάλ. Δύο ποδοσφαιριστές, τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Φαντάζομαι θα συγκεντρώσουν αρκετά από τα βλέμματα όλων σε αυτή τη διοργάνωση, διότι είναι το έκτο τους Μουντιάλ. Και αν δεν βρουν σύντομα το ελιξίριο της αιώνιας νιώτης, θα είναι και το τελευταίο τους. Και στη νέα γενιά θα πέσουν πάνω οι προβολείς της δημοσιότητας. Ελπίζω και με την απόδοσή τους να δικαιολογήσουν τον τόρο που έχει γίνει και αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται, τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, τον Γιαμάλ, τον Μουσιάλα, τον Βίρτς και τα άλλα παιδιά. Από 32 ομάδες που ήταν το Μουντιάλ έχουμε φτάσει στις 48. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Ποια αγάπη για το ποδόσφαιρο? Αυτοί είναι συναισθηματισμοί που δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη εποχή, στη σημερινή εποχή. Τα έσοδα από το Μουντιάλ είναι αδιανόητα. Σκεφτείτε πόσο από τα τηλεοπτικά μόνο τα έσοδα είναι $4,3 δισεκατομμύρια. Αδιανόητο πόσο. Και συνολικά τα έσοδα εικάζεται πως θα είναι, εκτιμάται, πάνω από $9 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Στη Βόρεια Αμερική διεξάγεται το Μουντεάλ αυτή τη φορά. Οπότε να και μια ανορθογραφία εκεί. Οικοδεσπότης ο Ντόναλντ Τραμπ, να μην σου τύχει αυτό. Η πρεμιέρα την προσεχή Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότια Αφρική η πρώτη αναμέτρηση. Επειδή γίνεται στη Βόρεια Αμερική το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε πως θα έχουμε και άγριες ώρες, αρκετά μάτς. Ο τελικός θα είναι σε τέτοια κανονική ώρα, 9-10 το βράδυ. Και μάτς εμπορικά φαντάζομαι θα τα βάλουν ίδια ώρα. Η Βραζιλία βέβαια είναι 4 τα ξημερώματα νομίζω την επόμενη Κυριακή, αλλά για τη Βραζιλία πάντα αξίζει το ξενύχτη. Και υπάρχει και ένας προβληματισμός, διάβαζα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, διότι τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Μιλάμε για τιμές που ξεκινούν, να πάρουμε για παράδειγμα την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με ποιον παίζουν στον πρώτο μας, με την Παραγουάη, μάτς το οποίο διαφημίζεται πάρα πολύ και από τη FIFA. Εισιτήρια απούλητα υπάρχουν ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι όταν οι τιμές ξεκινούν από τα 1120 δολάρια και φτάνουν τα 2735, εντάξει, ποιος θα πάνε να δώσει για το πρώτο μάτς του ομίλου 1120 δολάρια, παιδιά, σιγά μην δώσει και κανένα νεφρό. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, η ΕΡΤ νομίζω τηλεοπτικός μεταδίδει το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι κύριε Βράχνε? Ναι, η ΕΡΤ το μεταδίδει. Είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός άλλωστε το Μουντιάλ, εδώ και πολλά χρόνια παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός και παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Αυτά, τα βράδια μας απέκτησαν και πάλι νόημα με το καλό να δούμε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες το διοργανώνουν και ας μην αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα, δεν πειράζει, θα έχει και πάλι το ενδιαφέρον του. Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας με όλα τα νεότερα γύρω από το σεισμό και τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός στη Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιώργη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά παιδιά, καλό υπόλοιπο Κυριακής εύχομαι. Έχουμε από την στιγμή που σημειώθηκε αυτός ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, έχουν γίνει πάρα πολλοί μετασεισμοί, δηλαδή έχουμε μια πολύ πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα με πάνω από 40 μετασεισμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια οι περισσότεροι είναι της κλίμακας του 3, 3,5, 3,6 και χαμηλότεροι. Όμως είναι μια περιοχή η οποία έχει ενεργοποιηθεί και επειδή μιλάμε για ένα σημείο το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα από το προκόπη της Εύβοιας και ένα σεισμός ακόμα και ένα ρίχτερ τον καταλαβαίνουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Έχουμε ζημιές σε αρκετά σπίτια, εκεί στα χωριά του Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, και επίσης και στα μικρά χωριά, δηλαδή Δαφνώνα, και επίσης έχουμε και μέσα στο Προκόπη αρκετά
0: νομίζω σπίτια. Αυτές είναι, Γιώργο, κυρίως οι περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση λέει, εκπρόσωπή της, ότι είχαμε τα περισσότερα ζητήματα.
1: Ναι, επίσης έχουμε φοβερές ζημιές στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου καθώς φεύγουμε από το Προκόπη και πηγαίνουμε για το Μαντούδι. Το συναντάτε στο αριστερό σας χέρι, ένα πολύ γραφικό εκκλησάκι.
0: Ναι, και επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ γραφικό σημείο, σου έχω ρεπορτάζ ως προς αυτό. Μαθαίνω πως την ώρα που γινόταν ο σεισμός είχαμε σε εξέλιξη μια βάφτιση. Και πετάχτηκαν και όλοι έξω έντρομοι, διότι όχι μόνο ήταν δυνατός ο σεισμός, είχαμε και ζημιές εκεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
1: Στο εκκλησάκι αυτό, από ό,τι μου λένε, ένα μεγαλύτερο σεισμό αν γίνει θα καταρρεύσει. Είναι λοιπόν σε μια κρίσιμη κατάσταση αυτό το εκκλησάκι.
0: Του πότε είναι αυτό τώρα το εκκλησάκι, ξέρουμε?
1: Δεν είναι πολύ παλιό, απλά δημιουργήθηκε από τον τοπικό σύλλογο Προκοπίου. Γίνονται συχνά τελετές.
0: Δεν είναι του 19ου αιώνα, ας πούμε.
1: Όχι. Δεν είναι τα παλιά τα γραφικά τα που ξέρουμε. Ναι. Είναι ένα εκκλησάκι το οποίο πραγματικά το έχει γίνει με την μέρημνα και τη βοήθεια εκεί του τοπικού συλλόγου στο Προκόπη. Και είναι τόσο όμορφο, γίνονται συχνά τελετές, δηλαδή γάμοι, βαφτίσια. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και η περίοδος αυτή προβλέπεται.
0: Ναι, εννοείται. Επιβάλλεται να έχουμε τέτοια εποχή. Αν δεν έχουμε τέτοια εποχή γάμους και βαφτίσια, πότε θα έχουμε, Γιώργο μου? Εντάξει, πάντως το σημαντικό είναι ότι κανείς δεν χτύπησε, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ναι, ναι, τώρα το εκκλησάκι με μεράκι, αγάπη και φροντίδα θα το ξαναφτιάξουν εκεί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και βέβαια και τα σπίτια. Εκεί θα ξεκινήσει και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στους ελέγχους με τη βοήθεια μηχανικών στα χωριά όπου έχουμε ζημιές, για να μπορέσουν να γίνει και αποκατάσταση. Γιατί κακά τα ψέματα από τον περσινό σεισμό. Δηλαδή σας θυμίζω ότι πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε ένα αντίστοιχο σεισμό μέγεθος 5,3, που και πάλι είχαμε ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα για αρκετό χρονικό διάστημα, για αρκετές ημέρες.
0: Οπότε αυτή θα είναι η καθημερινότητα των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας για τις επόμενες μέρες.
1: Από εδώ και πέρα, ναι, χρειάζεται προσοχή.
0: Ευχόμενοι όλοι ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερο ισχυρότερο σεισμό. Αυτό ευχόμαστε όλοι.
1: Και επίσης θα γίνονται μελέτες, αυτό σας ενημερώνω, γίνονται μελέτες για το τελικά ποιο ρήγμα ενεργοποιήθηκε αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Δεν
0: το ξέρουμε ακόμη αυτό. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Είναι αυτό το οποίο βγαίνει προ τα νερά του Ευρωπαϊκού.
0: Υπομονή και θα μάθουμε. Υπομονή. Λοιπόν, και κλειστά αύριο το γυμνάσιο του Μαντουδίου και τα δημοτικά,
1: Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν και επιχειρήσεις αύριο στο Μαντούδι και στο Προκόπη.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: λογικό.
1: Και μάλιστα δεν είμαι και σίγουρος αν θα κοιμηθούν και πολλοί κάτοικοι με τα σπίτια τους σήμερα.
0: Ναι,
1: το βράδυ.
0: Και πανελλαδικές κανονικά να μην διαταραχθεί αυτή η επίπονη διαδικασία για τα παιδιά. Φαντάζομαι γι' αυτό λήφθη η απόφαση.
1: Ναι. Όπου έχουμε εξεταστικά κέντρα, κανονικά. Θα πάμε κανονικά. Τα υπόλοιπα βέβαια και εξετάσεις γυμνασίου.
0: Εντάξει, θα πάνε λίγο πίσω, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε Γιώργο, να σε καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Πάμε κύριε Βραχνή στο sky.gr.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις φίλε, είσαι καλά?
3: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, και εσείς μας ενημερώνατε λεπτό προς λεπτό από τη μία το μεσημέρι, ναι, και μετά για το σεισμό, και βίντεο έχετε βάλει από τη στιγμή του σεισμού από μια επιχείρηση στο Μαντούδι. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, καλή, ναι, δουλειά έχετε κάνει. Ναι. Έχουμε φωτογραφίες αναλυτικά, έχουμε βίντεο από όλες τις ζημιές σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις, από τις σεισμικές δονήσεις οι οποίες ταρακούνησαν και την Αττική και προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση. Έχουμε αναλυτικά πλούσιο υλικό βεβαίως, πολύ ψηλά στο sky.gr.
0: Πρώτο θέμα βέβαια έχετε, βλέπω το Ιράν και τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις, Πέτρο, στη Μέση Ανατολή, διότι το Ιράν απειλεί με οδυνηρή απάντηση, όπως αναφέρει μετά τα Ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, βεβαίως, ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και δήλωσε προς διευκρίνηση ότι η επιχείρηση διατάχθηκε ως απάντηση στα πειρά της Χεσμολάχ κατά Ισραηλινού εδάφους. Χτυπήσαμε, είπε, κέντρο διοίκησης της Χεσμολάχ. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες από αυτά τα πλήγματα βεβαίως. Έχουμε στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε και τον Τραμπ, πρέπει να σου πω, ο οποίος διαμηνύει πως με ή χωρίς τη συνεργασία της Τεχεράνης το ουράνιο θα καταστραφεί. Και πέταξε και μια βόμβα, μεταφορικά μιλάω τώρα, βεβαίως δεν κυριολεκτό. Ίσως γνωρίζω, λέει, πού βρίσκεται ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, δεν μας το έχει ξαναπεί. Μας είχε πει πριν από λίγες μέρες πως γνωρίζουμε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις και ότι ίσως βρεθώ κάποια στιγμή μαζί του συναντηθώ όταν καταλαγιάσει όλο αυτό. Τώρα μας είπε ότι ενδεχομένως να γνωρίζει η αμερικανική πλευρά πού βρίσκεται, πού κρύβεται ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Είναι κάτι καινούριο αυτό. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα εξελιχθεί. Επίσης, αυτό αφορά αρκετά και εμάς, πρέπει να σου πω, Πέτρο. Έχουμε όλα όσα αφορούν την επιχείρηση Όντιν. Πώς απετράπη το τρομοκρατικό χτύπημα. Έχουμε εικόνες από το εργαστήριο του 37χρονου. Μιλάω για τον 37χρονο βεβαίως, Πέτρο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη για σχέσεις του με τη Χαμάς, έτσι.
0: Ναι, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή.
3: Πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο ξενοδοχείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
15: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγό και Πολύκεντρο Μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
18: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 2641091760.
18: Κινητό 6945-3627-08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύωρη εξέταση, φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, καθώς και ότι σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
19: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Ο Τσίπρας σας λέει ότι εσείς χρωστάτε 600, πόσα, 500,
20: 530,
0: εκατομμύρια στις τράπεζες.
20: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
9: Τι είπατε?
20: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
21: Και μιλάμε για πράφετ.
20: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
22: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
20: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα.
23: Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007.
20: Όλα τα ταξίδια που κάνω τα κλείνω από την τσέπη μου. Γρήγορα αστραπεί. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και θα το κοχρεωλήσει άτσι με 20 εκατομμύρια.
24: Πώς σε λένε, μικρέ?
20: Ευχαριστώ πολύ, Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργός Υγείας. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
19: Α, τέλεια.
20: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
0: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
25: Δεν τη χρωστά 150 εκατομμύρια.
0: Βαρδάκα Χρυσοχό, 30 εκατομμύρια.
25: Δεν ξέρω κανένα χρυσοχό Βαρδάκα.
0: Φωτογράφο, 800.000 δραχμές.
25: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστά.
20: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
26: They're the same picture.
20: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
27: Ξίδι. Λυπάμαι.
20: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
26: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
20: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
28: Αυτή τη φορά δεν τα κρυφτούν όλα.
20: Ξέρετε ποιο είναι ο λόγο που δεν διαγράφονται?
27: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
20: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
26: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
20: Τον παραδέχομαι. Τέτοιο παπάτσα δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα. Τα λιγουράμαστε!
25: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς?
20: Όχι.
25: Έτσι, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που χρωστάτε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Και αυτό που ακούτε είναι το φρέσκο, ολόφρεσκο τραγούδι της Taylor Swift, καινούριο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε μόλις προχθές. I knew it, I knew you. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολύ αναμενόμενη ταινία Toy Story 5.

Στα ελληνικά για τα καμάρια μας και σε υποτιτλισμένη θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες με τον Woody, τον Buzz Lightyear και την Jess και την υπόλοιπη παρέα να έρχονται σε αυτή την πέμπτη ταινία αντιμέτωποι με την τεχνολογία. Οι δουλειές τους απειλούνται από την Lilypad, ένα ολοκαινούριο τάμπλετ το οποίο αλλάζει τα δεδομένα για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους στην Bonnie. Ναι. Και εμείς τα ίδια ζούμε, τα ίδια βιώνουμε με το Κατερινάκι, της αρέσουν τα παιχνίδια, αλλά θέλει που και που να παίρνει το τάμπλετ της Σοφίας, της μανούλας της, και να βλέπει βίντεο στο YouTube. Το Toy Story, μία από τις πιο πετυχημένες σειρές ταινιών κινούμενων σχεδίων στην ιστορία του κινηματογράφου, θα έλεγε κανείς. Θυμίζω πως η πρώτη ταινία, το πρώτο Toy Story, κυκλοφόρησε το 1995 και εμείς ως γνήσια παιδιά των 90's την είχαμε λατρέψει την ταινία αυτή, το Toy Story. Μετά είχαμε πάρει και φιγούρες, εννοείται, και βίντεο παιχνίδια είχαμε παίξει που είχαν βγει προσαρμοσμένα πάνω στην, εμπνευσμένα από την ταινία. Εκείνη η ταινία ήταν η πρώτη που είχε φτιαχτεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τότε είχε μπει στον κινηματογράφο των 3D animation τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πλέον νομίζω πως σχεδόν όλες οι ταινίες κινουμένων σχεδίων γίνονται με 3D animation, έτσι ζούμε πλέον σε αυτή την εποχή, διότι η τεχνολογία από τότε έχει κάνει άλματα. Όσοι δεν έχετε δει τις ταινίες αυτές με τα παιδιά σας ή και μόνοι σας, εγώ πάντα έχω την άποψη ότι οι ταινίες κινουμένων σχεδίων απευθύνονται και σε ενήλικες, δεν είναι μόνο για τα παιδιά, εννοείται πως απευθύνονται και σε εμάς. Η κεντρική ιδέα της ταινίας είναι πως όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους ζωή, τη δική τους προσωπικότητα, κρυφά από τους ανθρώπους, και βεβαίως η μεγαλύτερη επιθυμία τους παραμένει να κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, τα παιδιά στα οποία και ανήκουν. Έχω δει μόνο τις δύο ταινίες Toy Story, το 1 και το 2. Θέλω να πιστεύω πως κάποια στιγμή, την υγεία μας να έχουμε, θα δω όλες τις ταινίες με τις κόρες μου, όταν θα αρχίσουν και θα καταλαβαίνουν πράγματα και θα θέλουν να βλέπουν ταινίους κινουμένων σχεδίων σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε άλλα νέα από το χώρο του θεάματος, τώρα έτσι που τα έχω λιγάκι σταχυλογήσει να σας τα πω όσο μας παίρνει ο χρόνος, Masters of the Universe, η κυρίαρχη του σύμπαντος, το θρυλικό franchise με τον He-Man επιστρέφει, έρχεται στην μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες. Όσοι μεγαλώσατε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, ο He-Man δεν ήταν απλώς ένας ήρωας κινουμένων σχεδίων, ήταν, θα λέγε κανείς, μέρος μιας ολόκληρης εποχής. Ο Skeletor, το κάστρο του Grayskull, ξέρω σας γυρίζω τώρα πολλά χρόνια πίσω, ξυπνάνε οι εποχές των παιδικών μας χρόνων, τις παιδικές μας ηλικίες, μέσα από το Masters of the Universe, με τις μνήμες και τις εικόνες από εκείνα τα κινούμενα σχέδια να παραμένουν ζωντανές ακόμη και σήμερα, όσο και αν, ξέρετε, περισσότερες λεπτομέρειες ξεθοριάζουν από την μνήμη. Και η ταινία αυτή, από ό,τι διαβάζω, θέλει να τιμήσει την νοσταλγία των παλιών θαυμαστών του Masters of the Universe, στη σκηνοθεσία ο Travis Knight, και γενικότερα λένε πως η ταινία είναι πολύ καλή, που προσπαθεί να συστήσει τον μύθο αυτό του He-Man και σε ένα νέο κοινό, σε ένα σύγχρονο κοινό, και νομίζω πως θα πάει πολύ καλά, αν λάβω σοβαρά υπόψη μου τις κριτικές και ως προς αυτό. Επίσης, τα καινούργια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, έχουμε το Cape Fear, το ακροτήρι του φόβου, αυτή τη σπουδαία ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε να επανέρχεται, ένα reboot υπό τη μορφή σειράς πια, νέα μίνι σειρά Cape Fear στην πλατφόρμα της Apple, στο Apple TV μπορείτε να τη βρείτε. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, πριν από 2 μέρες. 2 μεγαθύρια του κινηματογράφου είναι η παραγωγή της σειράς, Μάρτιν Σκορτσέζε και Στίβεν Σπίλμπερκ, και στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον κακό, τον Μαξ Κέιντι, τον υποδίεται ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Πολύ καλή επιλογή, έχω να πω, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι όμως τον Ρόμπερτ Ντενίρο, δεν το συζητούμε αυτό. Amy Adams, Patrick Wilson στους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τη νέα αυτή εκδοχή της ιστορίας του Cape Fear να φέρνει την ιστορία στο σήμερα. Και από το Netflix κρατούμε

0: λένε το εξής, κύριε Βράχνε, πως το Netflix πια έχει στην πλατφόρμα του όλη την τριλογία Creed και τις 6 ταινίες Rocky. Ναι, ναι, ολόκληρο το franchise με τον διάσημο boxer είναι διαθέσιμο πια στην πλατφόρμα του Netflix, οπότε εδώ, αν έχεις το χρόνο, μπορείς να δεις αυτές τις 9 ταινίες back to back. Θα χρειαστείς μια ολόκληρη ημέρα, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά, διότι μιλάμε για ένα ταξίδι 50 ετών από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το σήμερα, από τον Rocky Balboa μέχρι και τον Creed. Η εξέλιξη δύο γενιών πυγμάχων και ταινίες πραγματικά εύπεπτες και πολύ καλογυρισμένες. Και τα Creed είναι πολύ καλές ταινίες και οι ταινίες Creed είναι πάρα πολύ καλές ταινίες. Έχω δει μόνο την πρώτη. Ευελπιστώ να δω κάποια στιγμή και τις επόμενες δύο, αν και ο Γιώργος Βαγνός μου λέει πως μόνο αυτή αξίζει. Τι ήταν αρπαχτές οι επόμενες, να φανταστώ, ε? Ναι. Κοίταξε, και τα Rocky δεν είναι όλα εισάξια. Μέχρι τα 4 πρώτα, ναι. Τα βλέπεις άνετα. Οι άλλες δύο ταινίες, ναι. Ήταν και λιγάκι fast forward να τις βάλεις τις ταινίες. Δεν πειράζει. Δεν θα έχει και κανένα πρόβλημα σκηνοθέτης, παιδιά. Μην νομίζετε δηλαδή. Εν γνώση του έγιναν όλα, να ξέρετε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, τους κινηματογράφους και ό,τι έτσι ωραίο φρέσκο έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό και αξίζει να το δείτε. Και άλλα πολλά γίνονται, απλώς δεν έχω το χρόνο τώρα να τα πω. Φύγαμε, κύριε Βραχνέ, να δούμε μαζί το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο...

0: Έχουμε, παιδιά, δυναμική είσοδο από τα νέα κόμματα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Κατεγράφει αυτή η δυναμική είσοδος και από τις δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, ψυχραιμία, ειδικά εκεί στο Πασόκ. Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν ούτε κυβέρνηση ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, ε!
1: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Στην κεντροαριστερά οι περισσότερες ανακατατάξεις. Στην κυβέρνηση σαν αναθάρισαν λιγάκι, ε. Πάνε για αυτοδυναμία πάλι. Παιδιά, ηρεμήστε, βάλτε λίγο πιο χαμηλά το πήχη, λίγο πιο χαμηλά.
2: Μα αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν είναι εξ αρχής υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, γιατί έχει κριθεί ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις, προχωρούν σε μέτρα και το έχουμε αποδείξει αυτό τις δύο τελευταίες τετραετίες.
0: Στην Αμαλίας ο Τσίπρας φαντάζομαι θα είναι ευχαριστημένος. Διψήφια ποσοστά, δεύτερη θέση, μια χαρά. Καλή αρχή έχει κάνει.
3: Υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Και τρίτον, μιλάμε για ένα νέο κόμμα με σύγχρονες τεχνολογίες, με κοινωνική διείσδυση, με ανανέωση, με δομές το οποίο μπορεί να επέμβει. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Όλοι ευπρόσδεκτοι, παιδιά, έχουν ανοίξει εκεί στην Αμαλίας, έχουν ανοίξει και σας περιμένουν. Λογαριάζουν όμως χωρίς το Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.
4: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
5: Μάλιστα.
4: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας και θα απαντήσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Το Πασόκ αποδέχεται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ή τις αμφισβητεί? Φοράει ακόμη το αντισυστημικό του κουστούμι, σαν να θέλει, παιδιά, το ίδιο το σύστημα να χτυπήσει τον εαυτό του? Τι να πω, θα τρελαθώ!
6: Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Ένας αισιόδοξος δεν υπάρχει στο Πασόκ. Ένας να πιστεύει στο αφήγημα του Προέδρου, να πιστεύει στην πρώτη θέση. Υπάρχει.
7: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
8: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Ερώτηση. Ο Χάρης Δούκας, που χάθηκε, ρε παιδιά, όλη αυτή την εβδομάδα, πέταξε τη βόμβα ότι θέλει να πάει με τον Τσίπρα και έφυγε? Πού να εμφανιστεί τώρα, τον έχουν πάρει στο κατόπι οι Πασόκοι. Χάρη, άστη την κεντρική πολιτική σκηνή. Στα λέω χρόνια τώρα, ασχολήσουμε το Δήμο.
9: Καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση. Θα το έλεγα αλλιώς.
10: Στο πολιτικό συμβούλιο θα πει αύριο να δουλάξει το Δούκα να τα ξεχάσουμε.
9: Θα το έλεγα αλλιώς. Forget it, Χάρης. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, ούτε και νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση.
11: Περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δουκά? Είναι δυνατόν τον κύριο Δουκά?
12: Πώς τη βλέπω?
11: Απαράδεκτη τη βλέπω.
12: Καλά, τώρα όμως γιατί
11: εξηγεί? Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν ζημιά στο Πασόκ. Ο κύριος θα μπορούσε να περιμένει αύριο που έχουμε πολιτικό συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει και μέσα.
13: Έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεσμεύομαι τη συνεδριακή απόφαση, η οποία τι είναι? Αγώνες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος στην πρωτιά. Για διαγραφή δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ακούστε.
11: Δεν πάτε για διαγραφή.
13: Αφήστε.
11: Δεν τέθηκε δύο
13: θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
11: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
10: Κλίμα δημιούργησε.
13: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
11: Μάλιστα.
13: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα.
11: Κύριο Δούκα το λέτε αυτό, όχι σε εμάς.
13: Το λέω παντού.
0: Το forget it, Χάρης, μου άρεσε πάντως, μου άρεσε. Μια χαρά. Η Νέα Αριστερά οδηγήθηκε σε μια διάσπαση, φύγανε κάποιοι, έφυγε η κυρία Χτσιόγλου από το κόμμα. Θα πάει στο Τζίπρα. Δεν ανοίγει ακόμη τα χαρτιά της. Περιμένει και αυτή. Ένα νεύμα, ένα σινιάλο.
5: Η αποχώρηση μας από την αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Θα δούμε και στην πορεία μου.
0: Στην Ελλάς την θέλουν, την εκτιμούν πάρα πολύ. Άρα τη θέλουν.
12: Την εκτιμώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το εξής. Είναι ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.

0: βλέπουν όλοι με καλό μάτι το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιοι που θα του ρίξουν ατελείωτο πολιτικό ξύλο, παιδιά. Πάρτε για παράδειγμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα τον αφήσει σε χλωροκλαρί.
1: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
0: Μίλησε και ο Πάνος Καμένος αυτή την εβδομάδα για τον Αλέξη μας, για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν του άρεσε το όνομα. Ναι, σοβαρή πολιτική τοποθέτηση από τον κύριο Καμένο.
2: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς, διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Λες να κατέβει και αυτό στις εκλογές. Ένα-ένα τα νέα κόμματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε πια.
2: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή καταρχήν, από ό,τι βλέπεις, δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος.
3: Στη δεύτερη
2: Κυριακή, ναι, θα κατέβαινα, εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μην ακυβέρνητη τη χώρα.
3: Θα κάνει.
0: Πάει να το παίξει και statesman της χώρας, παιδιά, ο Πάνος ο Καμένος. Τι να πω, σε τι χώρα ζούμε. Πάρα πολύ διασκεδαστική η χώρα μας και η πολιτική της, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό προκύπτει από την Κεντρική Επιτροπή την χθεσινή. Ψηφοδέλτιο με το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν πρόκειται να βρείτε. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει ο κύριος Άμελος.
4: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Κάποιος ούρλιαζε εκεί από κάτω, το παρατήρησε ο Γιώργος Βαχνός. Πρέπει να ήταν ο Παύλος Πολάκης, ε. Έχει βροντερή κριτική φωνή. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε στις εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη, μάλλον θα έχουμε. Πώς θα το ονομάσει το κόμμα όμως, Νέο ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ 2.0?
5: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είπε και άλλα, ενδεχομένως και πιο ενδιαφέροντα, ο κύριος Πολάκης χθες. Είπε για παράδειγμα ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει κάποια στιγμή να κάνει την αυτοκριτική του για τον κύριο Κασελάκη. Ότι αυτός τον έκανε επί της ουσίας πρόεδρο του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές απέναντι στην κυρία Αχτσιόγλου. Αυτός τον στήριξε και ουσιαστικά τον έκανε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάτι είχαμε καταλάβει κι εμείς.
6: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στήριξει Κασελάκη.
0: Παιδιά, ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ο Μητσοτάκης. Ή μήπως ο Τσίπρας είναι ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης είναι ο Τσίπρας. Δεν ξέρω, αυτό τον πολιτικό συλλογισμό τον ακούω όλο και πιο συχνά από πολλούς και αριστερούς και δεξιούς.
7: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος.
8: Εγώ θα πρότεινα στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Μητσοτάκη να κάνουν μια κυβέρνηση συνασπισμού. Τι διαφορές έχουν? Επί της ουσίας.
9: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ο απόλυτος ηγεμόνας. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
0: Νάτος και ο κύριος Σαμαράς ξεπροβάλλει, θα κάνει comeback, παιδιά. Ναι, το έχει αποφασίσει. Δεν το έχει ανακοινώσει, δεν τα ανακοίνωσε ούτε προχθές. Όμως, βουλωμένο γράμμα διαβάζουμε όλοι εδώ και καιρό. Θα το κάνει το κόμμα, παιδιά.
9: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.

0: Ζητώ συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Προλαβαίνω όμως να στείλω καλησπέρα στο Γιώργο, στον συνονόματο, τον Πέτρο από το Ηράκλειο, τον Αλέξανδρο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.